0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα λοιπόν, εδώ συντονισμένη στην αγαπημένη σας ραδιοπαρέα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στην ελληνική παρέα της Μελβούνης και όχι μόνο της Αυστραλίας. Πίσω από τα μικρόφωνα, Στράτσο Ταλίδης, μέχρι τις 1 περίπου θα πάμε παρεΐτσα, θα δούμε, θα ακούσουμε, θα σχολιάσουμε, πάντα φυσικά με τη δικιά σας παρέα, με τη δικιά σας συμμετοχή. Μια Μελβούνη σήμερα η οποία είναι έτσι με πολύ υγρασία, θα έλεγα, πολύ υγρασία, πραγματικά πολύ υγρασία. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στα στούντιο του ρυθμού δείχνει περίπου τους 10 βαθμούς. Θα φτάσουμε όμως στους 17 με 18. Βροχές δεν ξέρω αν θα ρίξει. Μικρές οι πιθανότητες για βροχόπτωση σήμερα και για αύριο. Από Σαββάτο δείχνει έτσι να έχουμε ψυγάλες. Στους 18 βαθμούς το θερμόμετρο λοιπόν σήμερα, στους 18 με 19 και αύριο και το Σάββατο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όποια γωνία και αν είσαστε της Αυστραλίας. Καλημέρα στην όμορφη Αδελαϊδα που σήμερα θα φτάσει στους 20 βαθμούς. 16 έχει τώρα. Brisbane βροχερό. Στους 19, στους 23 θα φτάσει το θερμόμετρο. Καμπέρα στους 17 θα φτάσει. Εκεί κάνει και κρύο το πρωί. Darwin 26, Hobart περίπου στους 15 σήμερα, Perth βροχερό το Perth, στους 17 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο και Sydney βροχές στους 21. Να πούμε μια καλημέρα και στην Ελλάδα μας, η Αθήνα έχει 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή και η Θεσσαλονίκη μας έχει 22.

γιορτούλε. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Βαρθολομαίος λοιπόν, Βαρνάβας, Ναθαναήλ, αυτά είναι τα ονοματάκια σήμερα που γιορτάζουν. Αλλά να πω σήμερα

Να πω χρόνια πολλά σε ένα ιδιαίτερο άτομο για μένα. Να πω χρόνια πολλά στην μαμά Βασιλική. Γεια σου ρε μανά, πολύ χρόνια να είσαι. Να είστε καλά, δυνατή και γερή, να σε χαιρόμαστε. Να τα πούμε σύντομα.

Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας. Ημέρα του καμεχαμέχα στη Χαβάη. Ό,τι να είναι.

Φυσικά να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλες τις γωνίες του πλανήτη, έτσι, σε όποια γωνία και αν είστε και μας ακούτε. Μας ακούτε βασικά από όλες τις Ηπείρους. Να σας πω ότι ήταν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο Αγρίνιο. Ο Ιμπραήμ σαν σήμερα εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών το 2003, που πέρασαν 23 χρόνια. Σαν σήμερα γεννιέται ο Ζακ-Ιβ Κουστό, νομίζω όλοι τον ξέρετε, από τα ντοκιματέρ, ειδικά πιο μικρή τα βλέπαμε αυτά όλα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας και ο Ανδρέας Μιαούλης. Λοιπόν, καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Τώρα για εσάς που θέλετε να στείλετε καλημέρες, θα τις στείλετε είτε με μήνυμα είτε θα μας πάρετε τηλέφωνο. Εάν είστε του μηνύματος, rythmos.com.au. Θα μπείτε λοιπόν στο website του ρυθμού. Θα βρείτε τα πάντα, εκτός των αγαπημένων σταδιόφωνων, θα βρείτε δισογραφία από όπου πια προέρχεται, είτε είναι από αστυνομικό ρεπορτάζ, είτε είναι από τον ελλαδικό χώρο ή τον αυστραλιανό χώρο. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα εδώ.

0: πάρτε μας τηλεφωνάκι στο 70-74-88-60, όπως μας έκανε η Σοφία. Καλημέρα, Σοφία μου.
1: Καλημέρα, Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Μπράβο, μπράβο, πάντα καλά, πάντα καλά. Λίγο κρύο κάνει, αλλά δεν πειράζει.
0: Κάνει, εντάξει, αλήθεια να κάνει λίγο κρύο.
1: Δεν πειράζει, δεν όλα, δεν ματίω. Δεν είμαστε ποτέ σε ευχαριστημένοι.
0: Εντάξει, να κάνουμε, έτσι είμαστε. Είμαστε παραπονιάρηδες εμείς οι άνθρωποι, να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σοφία μου, να πω λίγο στους φίλους ότι αν θα μπείτε στη σελίδα του ρυθμού στο διαδίκτυο, εσείς που στέλνετε τα μηνύματα στο www.rythmos.com.au, θα βρείτε κάτι διαφορετικό, ένα καινούριο chat που έχουμε βάλει. Μπορείτε να κάνετε login, να μπείτε μέσα και να στείλετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έλα Σοφία μου, καλημέρα.
1: Έγινε, μπράβο Στράτο, ναι. Ήθελα να πω τις καλημέρες μου. Μπορώ να πω τις καλημέρες μου?
0: Δεν με ρωτάς, βεβαίως και μπορείς.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Αντριάννα, την Παολίνα μου, την αγαπημένη που δεν με ξεχνάει, στην Πέρες, στην Τώρα, στην κυρία Θανασία, τον κύριο Αντρέα, σε όλο τον κόσμο, δεν τους θυμάμαι όλους. Τους εύχομαι πάντα τα καλύτερα και στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας. Και στον Νίκο.
0: Ναι, στον Νίκο δαστήρι μου.
1: Πάντα, πάντα καλά. Υγεία. Υγεία πάνω από τα
0: όλα. Ναι, υγεία. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι σάπια η κοινωνία. Τι να κάνουμε, Στράτο?
0: Δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται σε καθημερινή βάση, να πούμε. Αντί να ανοίγουμε και να διαβάζουμε ειδησούλες οι οποίες είναι light, οι ειδήσεις όλες είναι. Άστο τώρα.
1: Αυτά, τι πράγματα είναι αυτά, Στράτο μου, τι πράγματα είναι αυτά? Πω.
0: Δηλαδή, όπου και να μπεις, ό,τι και να δεις, είναι... μπαίνεις εδώ, διαβάζεις. Άρχισε πάλι ο πύραυλος ο ένας, πύραυλος ο άλλος, κλείνουν τα στενά, ναι. Θα ανέβει η βενζίνη, θα ανέβει το πετρέλαιο. Γενικά, ένας κακός χαμός να με συνέχεια.
1: Χαμός, ναι, Στράτο μου.
0: Εγκλήματα ο ένας, εγκλήματα από εδώ, εγκλήματα στην Ελλάδα, εγκλήματα στην Αυστραλία, ναι. Αποκεφαλισμοί στην Ιρλανδία. Δεν ξέρω, τα έχουμε χάσει όλα.
1: Επιτρέπετε να τα πούμε αυτά τα πράγματα? Έσκος.
0: Δυστυχώς.
1: Τι να κάνουμε, Στράτο μου, τι θα κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς.
0: Τι να κάνουμε, εμείς τώρα το μη περνάει από το χέρι μας. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Δεν περνάει, όχι. Όχι, δεν περνάει. Δυστυχώς δεν περνάει. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω από όλα. Υγεία. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Πάντα καλά. Να είσαι, να σε ακούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στράτο, για όλα αυτά που μας λες, που μας διασκεδάζεις. Όλα.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ ακόμα όπου καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια σας θέλω.
0: Γεια σου, αγαπημένη μου. Γεια σου, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, Στράτο.
0: Γεια σου, γεια χαρά. Τι γλυκά η κυρία Σοφία μας.

0: σώμα και ψυχή.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω για εσάς που είσαστε του τσάτ στη σελίδα μας, ο Λάζαρος, ο Τάσος, όλοι αυτοί που ακούτε και στέλνετε τα μηνύματα σας εκεί, θα βρείτε ένα καινούριο live chat στη σελίδα του ρυθμού. Είναι πολύ εύκολο, μπορείτε να μπείτε, να κάνετε login με ένα όνομα

Κυριακή ημέρα. Κλιμακώνεται περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόν στα στενά του Ορμούς. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πάντως, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που δεν πάει καλά, αλλά κάπου τα έχουν χαλάσει εκεί, στα διόδια μάλλον. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι. Ο Τραμπ μίλησε στο Fox News για τις νέες αυτές αμερικανικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. Οι Ιρανοί, λέει, μου ζητούσαν να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς. Θα σταματήσουμε σύντομα, πρόσθεσε. Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο, συμπλήρωσε ο Τραμπ. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν. Φως στο τούνελ δεν υπάρχει. Και η πλάκα είναι ότι αυτή η κατάσταση, όπως έλεγα και χθες, δυσκολεύει κάποιους που θέλουν να ταξιδέψουν, ρε παιδί μου. Μπορεί να γίνονται πτήσεις κανονικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά στον άνε φοβάσαι και λίγο, έτσι. Μην γίνει κάτι, μην κλείσει κάποιο αεροδρόμιο.

0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.

0: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
0: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
0: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα

0: 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Να στείλω μια καλημέρα στη Σουηδία, όπου είναι αρκετοί αυτοί μας ακούνε. Καλημέρα στην Σουηδία. Καλημέρα και στους Έλληνες που ακούνε ρυθμό. Καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα στον Καναδά. Καλημέρα στις Ηνωμένες.

Μου αλλάξανε εδώ και το τσάτ να πούμε, γιατί δεν πάω να βγάλω μάκρυνα με τον κόσμο. Δεν πάω να τα μείνουμε. Ευχαριστώ, ρε Αντουάν, να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε πρώτη είδηση, οι εχθροπραξίες που συνεχίζονται στο κόλπο εκεί, στο Ιράν. Είπαμε ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι θα τους βομβαρδίζει τα πάντα. Θα τους βομβαρδίσει, λέει, ενεργειακές εγκαταστάσεις, γέφυρες, τέλος πάντων. Εδώ στα δικά μας καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει τα καύσιμα πάρα πολύ. Επηρεάζει γενικά και τον πληθωρισμό, επηρεάζει γενικά όλες τις καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και εξαγριώνεται στο κομμάτι αυτό, και όταν συμβαίνουν αυτά, το θέμα είναι ότι θα αρχίσουν να αντιδρούν. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν τέτοιου είδους καταστάσεις, θα είναι καταστάσεις οι οποίες δεν θα είναι ωραίες. Ήδη ο πληθωρισμός ανέβηκε, και όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνουν και τα ενοίκια και τα το σούπερ μάρκετ και τα οι τόκοι των δανείων και.

Λοιπόν, έχουμε την κυβέρνηση να ανησυχεί πολύ για αυτή την αυξανόμενη ένταση. Γενικότερα, η Αυστραλία εντείνει τις εκκλήσεις για διπλωματικό τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι μία επιστροφή πάλι σε ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως σας είπα και πριν, θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το κόστος ζωής και να βλάψει την παγκόσμια οικονομία. Υπουργός Εξωτερικών, η Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι η Αυστραλία συνεχίζει να πιέζει για μια διαπραγματευτική διευθέτηση. Ναι, και θα σας ακούσουν τώρα σας. Προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση γίνεται ήδη αισθητήλη στα νοικοκυριά μέσω των υψηλότερων τιμών των καυσίμων και των ευρύτερων πιέσεων στο κόστος ζωής. Μιλώντας λοιπόν από το Λονδίνο, που συμμετείχε στις ομιλίες έτσι υψηλού επίπεδου με βασικούς Ευρωπαίους και Βρετανούς ομολογούς της στο πλαίσιο του διπλωματικού και αμυντικού προγράμματος εμπλοκής της κυβέρνησης Αλμπανές, η γερουσιαστής Wong δήλωσε ότι η Αυστραλία συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους για να υποστηρίξει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου. Θέλουμε, λέει, μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Θέλουμε τον τερματισμό. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, ο Αλμπανέζε, εξέφρασε την ανησυχία του άμα συνεχιστεί αυτή η κλιμάκωση, λέγοντας ότι είμαι πολύ ανήσυχος για την νέα στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Λοιπόν, μπορεί να είδατε καινούριο chat στη σελίδα μας. Μπείτε, είναι πολύ εύκολο. Βάλτε ένα nickname ή συνδεθείτε και μέσω του Facebook. Πολύ εύκολο να κάνετε login και να στείλετε τα μήνυματά σας. Όλα θα τα διαβάσω. Μπορεί να μην φαίνονται εκεί, σε εσάς, στους υπολείπους, αλλά εγώ τα διαβάζω όλα.

Καλημέρα Στάτο, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους. Ιδιαίτερα στην κυρία Σοφία που μου έστειλε την καλημέρα της. Η Λεϊδώρα, καλημέρα φίλε Στράτε. Καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ. Τι έγινε ρε παιδιά, τη φάγατε χθες εκεί στο σεφ? Σας την έκανε ο... το σεφ λέω στο... στο ΆΚΑ. Μετά από δύο παρατάσεις ισοφάρισε σε 2-2 της αεροτελικών. Και όλα θα κρυφθούν στο σεφ το Σάββατο.

0: Τα έχουμε όλα, έχουμε και το El Niño. Έχουμε και το El Niño, το οποίο μας χτυπάνε καμπανάκι, λέει, κινδύνου για αυτό το φαινόμενο. Η μετεωρολογική υπηρεσία που το παρακολουθεί αναφέρει ότι οι τελευταίες μετρήσεις από τον δείκτη θερμοκρασίας της επιφάνειας θάλασσας που χρησιμοποιείται από τις Αυστραλιανές μετεωρολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένες και της μετεωρολογικής υπηρεσίας, έδειξαν ότι ο τροπικός ειρηνικός είχε θερμαθεί κατά περίπου ένα βαθμό. Η Αυστραλία θεωρεί ότι αυτή η ένδειξη, ή άμα πάει περισσότερο, ότι είναι μια τυπική απόκληση πάνω το μεσοόρο για το συγκεκριμένο σήμα του El Niño. Έχουμε αυτά, έχουμε και το El Niño. Κινέζικα είναι αυτά που διαβάζω, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

Είχαμε την Πολίν Χάντσο να συγκεντρώνεται εκεί μαζί με κάποιους άλλους διαδηλωτές. Να συγκεντρώνει μάλλον και να πηγαίνει και εκείνη. Η οποία δεν έτυχε θερμής υποδοχής που ίσως ήλπιζε σε μια έτσι εκδήλωση κέντρωση χρημάτων στο Πέρθ εχθές το βράδυ. Καθώς πήγε εκεί και η ηγέτης του One Nation και απευθυνόταν στους υποστηριχτές της στην εκδήλωση. Εκατοντάδες διαδηλωτές πατάχθηκαν έξω από ένα καφέ εκεί. Ακούστηκαν από δοκιμασίες από μεγάλο πλήθος, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν πλακάτ που αντιτεπιτίθονται στις πολιτικές της, ιδιαίτερα στη μετανάστευση. Ο ρατσισμός λέει δεν θα πληρώσει το ενίκιο και η ελπίδα όχι μίσος ήταν μεταξύ των πινακιδών έτσι, που εκτέθηκαν, που σηκώσαν οι διαδηλωτές. Τώρα ποιοι διοργάνωσαν αυτές τις διαμαρτυρίες, λέει οι σοσιαλιστές. Ήταν της Δυτικής Αυστραλίας και από τους πράσινους της Δυτικής Αυστραλίας. Μάλιστα ορισμένοι διαδηλωτές ταξίδευσαν από όλη τη χώρα για να είναι εκεί. Υπήρχε αστυνομική παρουσία ισχυρή να διατηρήσει την τάξη.

θέμα είναι ότι έχει συνεχή άνοδο, έτσι. Και έχουμε και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον Άγκους Τέιλορ, που άφησε ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία, προσέξτε, στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές με το One Nation, το κόμμα της Χάνσον. Να τα μας. Βγήκε λοιπόν ο Άγκους, όχι ο Μπέργκερς, ο Τέιλορ, ο ηγέτης εκεί της αντιπολίτευσης, και μίλησε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald. Μίλησε για τον προϋπολογισμό, ο οποίος διαθέτησε μια προεκλογική υπόσχεση, αλλάζοντας έκπτωση φόρου κεφαλαιούχων κερδών και αρνητική γενικότερα εικόνα. Ο Τέλε λοιπόν είπε ότι μέσα προσαφώς θα το δούμε, άφησε ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με τη Χάνσον σε επόμενες εκλογές. Είναι, λέει, αποφάσεις που τελικά θα λυθούν από τις κομματικές οργανώσεις με την πάροδο του χρόνου, αλλά θα συνεργαστούμε με άλλους για να απαλλαγούμε από αυτή τη σάπια κυβέρνηση των εργατικών, είπε. Να τα. Να τα.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε βάλει ένα chat εδώ πέρα στη σελίδα μας. Τάσο, Λάζαρε, κύριε Κώστα, όλοι αυτοί που στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, θέλω να το δοκιμάσουμε. Έχουν στείλει κάποιοι. Για να σας δω λίγο, δεν σας βλέπω ενεργούς.
1: Κι αφού σε στείλε στη...
0: Μυστήριο στη Μεσσηνία, λέει, εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου από το Νιόκαστρο. Κάποιος τη ρούφηξε.
1: Εσύ...
0: Πολύτιμο κοιμήλιο, λέει, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Αν είναι δυνατόν, φίλε. Και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Το χάσανε, το κλέψανε. Δεν ξέρουν τι.

0: Γεια σου ρε Μενέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα παλικάρι.
1: Άκουσα και πριν Στράτο, δεν μου λες η καμπάνα ήταν χάλκινη?
0: Να την πήρανε λες η...
1: Η κουμπάρη, είναι βαριά η καμπάνα.
0: Καλά, ναι, λογικά χάλκινη θα είναι. Ό,τι και να είναι, βαρύ καμπάνα. Είναι καμπάνα ή μαντέμι, είναι χάλκινη, ναι, ό,τι είναι, είναι μετάλλο βαρύ, δεν είναι.
1: Είναι το χρυσό δόντι. Εμείς στη Λίμνο έχουμε έναν, του λένε χρυσό δόντι. Του λέω χρυσό δόντι, πρωί πουλάει καρπούζια με το αυτοκίνητο και κόβει κίνηση τώρα που έχει κανένα παλιό τρακτέρ, κανένα αυτό, καμιά φρέζα. Του λέω χρυσό δόντι, θα στο βγάλω με την μπένσα.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα και εδώ έχουμε φαινόμενα τέτοιου είδους, έτσι. Δεν είχαμε, αλλά
1: στη Γερμανία κλέβανε τις τρενογραμμές. Κόβανε τις τρενογραμμές, κάτι είχαν οι τρενογραμμές εκεί πέρα και τις κόβανε κάτι χρόνια. Δεν είναι και πολλά χρόνια, πίσω 3-4 χρόνια του είχα ακούσει. Τις κόβανε εκεί πέρα και γινόταν ο κακός χαμός. Γι' αυτό σου λέω, δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε, όχι.
1: Δεν πάμε. Λοιπόν, τι άλλα νέα, τι γίνεται έξω στην πιάτσα, οι τόκοι θα ανέβουν ή θα κατέβουν?
0: Έλα τώρα, σταμάτα που δεν θες να κατέβουν και οι τόκοι τώρα. Αλήθεια τώρα, το πιστεύεις?
1: Κοίτα, δεις, υπάρχουν εκλογές τώρα κοντά, μα υπάρχουν, υπάρχει περίπτωση.
0: Ρε φίλε, άμα ανεβαίνει ο πληθωρισμός, δεν υπάρχει περίπτωση να σου κατεβάσουν τόκους. Και δεν βλέπεις τώρα τι κάνει ο άλλος, να πούμε. Ο άλλος βγαίνει και λέει, λατρεύω, λέει, τον πληθωρισμό. Ο Τραμπ. Μας κοροϊδεύει τώρα.
1: Ο Τραμπ λατρεύει τον πληθωρισμό. Γιατί? Κοίταξε να δεις, κάποτε στην αρχή τον πήγαινε, αλλά τώρα αρχίζω να το συχαίνω με τις μαλακίες που
0: λέει. Ναι, λέει.
1: Λοιπόν, αυτός έχει πληθωρισμό. Αν έχεις, ρε φίλε μου, 100 ακίνητα, 100 εκατομμύρια και έχεις πληθωρισμό, 9% και 8% και 7%, το ακίνητό σου ανεβαίνει. Λοιπόν, το CPI ανεβαίνει, όλα ανεβαίνουν. Αυτός χαίρεται. Εμείς τι κάνουμε?
0: Δεν τον ενδιαφέρει τώρα αυτό. Αν ενδιαφέρει τώρα.
1: Μα δεν ενδιαφέρει εσένα που είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας, αρχηγός, πλανητάρχης, υποτίθεται, καρούμπαλος για μένα.
0: Βγαίνουν εδώ οι δικοί μας, λέει, βγαίνει η Wong, βγαίνει ο Αλμπανές, ανησυχούμε, λέει, για τις επιπτώσεις, λέει, με όλα αυτά που γίνεται. Τώρα σηκώθηκε χθες, πάλι βομβάρδισε, σήμερα βομβάρδισε. Οι Ιρανοί, πάλι τα ίδια.
1: Ναι, ρίξαν ένα απάτσι ελικόπτερο, δεν ξέρω αν το ρίξαν οι Ιρανοί, το ρίξαν οι Εβραίοι, γιατί συνήθως.
0: Κλείσανε πάλι
1: συνήθως
0: τα στενά.
1: Τι γίνεται? Ναι. Όταν πάνε να κάνουν ειρήνη, αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Δεν με πώς μας δουλεύουν κανονικά αυτοί και δύο να πούμε.
1: Ακριβώς μας δουλεύουν. Και οι βόμβες που είχαν έρθει, οι ρουκέτες που είχαν πάει προς την Κρήτη, στην Κύπρο, συγγνώμη, τότε, δεν ήταν τη Χεζμπολάχ. Εβραϊκές ήταν. Οι πίτιδες θα κάνουν για να μην σταματήσει ο πόλεμος. Λοιπόν, θα ξυπνήσουμε καμιά φορά. Και ένα άλλο πράγμα που είδα και κάτι έτσι στο γρήγορο σήμερα. Μην τους εμπιστευόμαστε και πολύ τους Ιουδαίους. Να μην τους εμπιστευόμαστε πολύ, γιατί στην ιστορία τους δεν μας έχουν βοηθήσει, μας έχουν χαντακώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, άσε και έρχεται Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ψυχολογικά τουλάχιστον, όχι σωματικά.
0: Ναι, ψυχολογικά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αλλά η καμπάνα, θα πέσουν καμπάνες.
0: Ναι, θα πέσουν καμπάνες, αλλά η καμπάνα που είναι.
1: Έχει πάει πάνω στη, πώς τη λένε, στη Βόρεια Ελλάδα, έχει κάτι εργοστάσια εκεί μεγάλα που λιώνουν σίδερα.
0: Εδώ μεταξύ του, είναι κοιμήλιο, δεν είναι?
1: Βέβαια, τα χάλια μας, τα μαύρα μας. Εν τω μεταξύ έχουμε αρχαιολόγους, έχουμε φύλακες των αρχαίων, έχουμε. Τι γίνεται, πληρώνουμε.
0: Στα αρχαία μας. Τι να πω? Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια.

Να σας πω, ήταν και μια που ήταν, είναι και αγώνες του μπάσκετ. Διάβαζα εχθές, παιδιά, ένα άστρο για τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο, που δεν ήταν απλά ένας παράγοντας, δεν ήταν δηλαδή ένας παράγοντας, δεν ήταν πρόεδρος του Παναθηναϊκού απλά. Νομίζω ήταν ένας παράγοντας γενικά του αθλητισμού, που δεν θα βγουν τέτοιοι παράγοντες. Εγώ ξέρω ότι είμαι και είμαι φανατικός με την ομάδα μου, αλλά διάβαζα ένα περιστατικό. Όλοι ξέρετε μια άλλη έτσι μορφή των φιλάθλων, τον Ατήλιο με την τρομπέτα, τον φιλάθλο του Ολυμπιακού που πέθανε. Κάποια στιγμή αρρώστησε ο Ατήλιο σοβαρά και πήγε να ζητήσει βοήθεια από τον τότε πρόεδρο του Ολυμπιακού, την οποία την αρνηθήκανε. Καταλαβαίνετε με την εισαγωγή που έκανα ποιος βοήθησε λοιπόν τον Ατήλιο. Νομίζω ότι στην κοινωνία που ζούμε, την παιδεία και την αθλητική παιδεία, σε μια κοινωνία γενικά που έτσι που παραπατάει, να σας πω, σε μια εποχή που ο κόσμος δυσκολεύεται ή δηλιάζει στα δύσκολα, νομίζω ότι ο Γιαννακόπουλος πρέπει να διδάσκεται γενικά στα σχολεία. 8 χρόνια πέρασαν το θάνατό του, να πούμε. Λείπει από τον αθλητισμό, όχι μόνο από την οικογένειά του, τη σύζυγό του, ξέρω εγώ, το γιο του, τα εγγόνια του. Λείπει από όλους. Κυρίως λείπει από τη χώρα και την κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι λείπουνε. Λείπει η ανθρωπιά του, λείπει η διορατικότητα που είχε, ο πατριωτισμός του. Λείπει γενικά ο Γιαννακόπουλος. Δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους πλέον.

Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρανή. Γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα στη Μερούλα μας.

λοιπόν, δεν είναι όντως είναι έτσι. Ευχαριστώ ρε Αντουάν, να τη χαίρομαι.

0: στο γιατί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο μου. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη σου Μανούλα.
0: Γεια σου ρε κύριε Στρατεία μου, να είσαι καλά.
1: Έχει το όνομα της κόρης μου η Μανούλα. Τι κάνεις Στράτο μου, καλά είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Να, εδώ κι εγώ. Πότε στα καλά, πότε τι να κάνω Στράτο. Ξέρεις, τα ξέρεις Στράτο μου.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, θέλω να γελάς, δεν θέλω να έτσι σου έχω πει. Δεν είναι, όταν δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας, δεν χρειάζεται να μιζεριάζουμε και να μυρμυρίζουμε.
1: Γελάω, κλαίω.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνω Στράτο. Αυτά είναι, να πω τις καλημέρες μου στην κυρία Παολίνα, στην κυρία Ανδριάνα, στην κυρία Θανασία, στην κυρία Βούλα και στην κυρία Άννα. Να είναι πάντα καλά και σε όλο τον κόσμο να είναι καλά με υγεία, γιατί Στράτο δεν ακούς τίποτα της προκοπής αγάπη μου. Έχω σχαθεί τα πάντα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχω δει το Στράτο μου. Γιατί Στράτο τους πιάνει και δεν τους σκοτώνει, τους αφήνει και κάνει χειρότερα. Παντού ή ράδιο ανοίξουμε. Να χαίρομαι να είστε πάντα καλά, το μόνο ράδιο που ακούω σε σένα και τίποτα άλλο.
0: Να
1: δεν ακούω, τα κλείνω τα άλλα. Που έχει τραγούδια συνέχεια και καταλαβαίνω τον πόνο μου και είναι και παλιά πολλές φορές τα παλιά τραγούδια και ενθουσιάζομαι. Εχτέ το βράδυ άκουσα και γέλασα, καθόμαστε στο σαλόν και βλέπα τηλεόραση, βλέπαμε αυτόν το σχορεμένο που έφυγε από τη ζωή, πολύ καλός άνθρωπος, αυτός που έπαιζε φουτμπολ. Ναι. Και ήταν άρρωστος και πέθανε. Αυτό λέγω, οι καλοί άνθρωποι καλό δεν βλέπουν. Αυτοί αξίζουν Στράτο. Και όλο συνέχεια Θεός χωρίς την ψυχούλα, το έλεγα. Πολλέ Στράτο, και άκουσα που είπε το ράδιο, που έλεγα, σε έλεγε ο Ρώσος να πάρει, να σε κάνει μασάζ.
0: Ναι.
1: Και είπα, θα πάρει το κουρμπάτσι και το αίμα. Έσκασα στα γέλια Στράτο, να σε λέω καλά Στράτο, που το βρήκες και το έβαλες. Γελούσα να είσαι καλά Στράτο αγάπη μου, να χαίρεις την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ γλυκά μου, να είσαι καλά.
1: Τον πατέρα σου και την αδερφούλα σου και τα νύψα σου και όλα. Εντάξει αγάπη μου, σε αφήνω, καλημέρα να είσαι αγάπη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Τζιμς είχε έρθει κάτω, δεν σε βρήκε.
0: Πότε ήρθε?
1: Είχε έρθει δύο φορές. Λέω
0: μπορεί να έχει όταν δεν δουλεύω να ήρθε. Την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω τον ήρθε.
1: Ούτε ο Τάσος δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι, τι να κάνουμε Στράτο, λέω και εγώ καμιά μέρα να κατέβω, δεν ξέρω αλλά αργά που
0: θες.
1: Έρχεται Στράτο, αργά δεν μπορώ εγώ αγάπη μου, γιατί ναι. Πίνω τα χάπια μου 8 η ώρα. Δεν τρώω αργά ποτέ εγώ, τρώω νωρίς. Τι να κάνουμε Στράτο, έτυχε η ζωή μου αυτή να είναι τώρα.
0: Μια χαρά είναι η ζωή σου παιδάκια, έχεις εγγόνια, έχεις τι άλλο θέλεις. Έλα και αυτά τι μου τώρα.
1: Τώρα θα κάνει κι άλλο εγγόνια.
0: Θα κάνει, αυτά είναι εδώ. Ένα σπίτι λιγότερο και τώρα ένα σπίτι παραπάνω. Τώρα τα εγγόνια μας ενδιαφέρουν και η υγεία να έχει. Τώρα άστα
1: το. Το Τζίμι κόρη, η μικρή.
0: Ναι, ναι, είδε, αυτά κόρη, είναι.
1: Και τώρα κάνει κι εγώ. Ναι, ναι, παππούς, τι να κάνω. Εγώ χαίρομαι και τις έγγονα που έχω, τα χαίρομαι. Να είναι γερά τη σιδερένια, παρακαλώ. Όλο ο κόσμο Στράτο μου, σε αφήνουμε σε καθυστεράματά μου. Άντε, για χαίρομαι που σε ακούω να σε πάντα καλά, γιατί άμα
0: γεια δεν έρθει,
1: πλακώνει την ψυχή μου. Ωραία, Στράτο, να βάλει ένα νέο τραγούδι.
0: Έγινε και αυτά, τι αμνά.
1: Και ακούω το Μενέλαο συνέχεια που παίρνει και αυτό συνέχεια. Τον ακούω.

Λοιπόν, γεια σου ρε φιλαράκι. Έτσι μου, μου λένε, τα λέει μυστικά εμένα, μου τα λέει η κυρία Στάθια. Παιδιά, ο Σαρής δεν πήρε τηλέφωνο, τι έγινε. Δεν πήρε τηλέφωνο ο Σαρής και αρχίζω και ανησυχώ.

0: στο καφενιά.
1: Ξαναπάρε, γιατί όταν παίρνεις, παίρνουν και άλλοι. Καλημέρα, Αντριάννα.
2: Καλημέρα, νόμιζα εμένα έλεγες να ξαναπάρω. Λέω, αμάν, δεν έβγαλε γραμμή. Ναι. Καλημέρα, Στράτο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και την κυρία Ευστρατεία μας, την κυρία Σοφούλα μας, γλυκύτατες και οι δύο. Να είναι καλά.
1: Κάτσε, γιατί παίρνει διακόπτης, περίμενε. Έλα, Αντριάννα, μου συνέχισε.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Να στείλω και σε όλους που δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα, τον κύριο Αντρέα μας, την κυρία Ευαγγελία, την Παυλίνα μας, την κυρία Θανασία μας, είπα την κυρία Σουφούλα, την κυρία Ευστρατεία, την Άννα, τη Στέλλα και το Γιάννη. Mm. Στέλλα, να με πάρεις τηλέφωνο, να δω, δεν ήταν πολύ καλά. Περαστικά να είναι. Την αρετή μας και χρόνια πολλά στη κυρία Βασιλική, στη μανούλα σου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστούμε και εμείς για την προσφορά σου εδώ που μας κρατάς και που μας ενώνεις.
1: Προσπαθώ, πάντα βλέπεις τι γίνεται μερικές φορές.
2: Μερικές φορές.
1: Τι να κάνω κι εγώ, ρε Αντριάννα.
2: Δεν φταίσαι εσύ όμως.
1: Εγώ τι να φταίω.
3: Σπαθιά να καταπιείς.
1: Να τους πετάχτηκε κατά.
2: Εσύ προσπαθείς να τα μπαλώσεις, αλλά δεν πειράζει, Στράτο, έτσι είναι.
3: Στράτο, σου μπαλωματίσεις.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Εσύ είσαι φορτηγό, δεν είσαι?
3: Καλημέρα, κύριε Αντριάννα. Καλημέρα.
2: Πώς είσαι, Νίκο?
1: Πώς να είναι, αλλάζει ο άνθρωπος.
3: Σε καλή κατάσταση.
2: Σε καλή κατάσταση.
1: Σε καλή κατάσταση.
3: Σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, πωλείται μεταχειρισμένο.
2: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Νίκο, θα μας κρατάς στην τροφιά όταν θα φύγει ο Στράτος?
3: Γιατί να μου σας κρατάω στην τροφιά?
2: Να μην εννοώ καθημερινά, θα μπορεί.
1: Να τώρα, ρε, μόλις μου στέλνει καλημέρα, λέει στο Φραουλίτσα, μου λέει ο άλλος. Καλημέρα στο Φραουλίτσα. Κατάλαβες.
2: Ποιο είναι
3: το? Δεν έχει φράουλες τώρα, μωρέ. Έχει μπρόκολα, ναι, τώρα. Κατάλαβα. Έχει μπρόκολα.
1: Γιατί να πει καλημέρα στον Μπροκολάκη. Είστε. Καλημέρα στον Μπροκολάκη. Γιατί να πει.
3: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχει πιπεριές για γέμισμα. Έχει κάνει ντομάτες τελευταίες ξεχασμένες.
2: Εντάξει, θα τα παίρνεις εσύ έτσι, Νίκο, ε. Δεν νομίζω να σε χρεώνουνε. Άμα πεις να πάρεις.
3: Μα δεν παίρνω ποτέ.
1: Ναι, καλά, το πιστέψαμε τώρα.
3: Όχι, μόνο φράουλες. Τα άλλα δεν δίνουμε με τίποτα.
1: Έλα, όλα για κάτι να παίρνεις, δεν μπορεί.
3: Όχι, αλήθεια σου λέω. Όχι, ειδικά ντομάτες με τίποτα.
2: Δεν σου δίνουν, δηλαδή, να πεις να αγοράσεις ή...
3: Όχι.
2: Τι
3: είναι? Δεν πουλάνε και δεν δίνουνε.
2: Εσύ τώρα τα παίρνεις από πού? Από φάρμες και τα πηγαίνεις σε μαγαζιά? Πώς γίνεται, για πες μας.
3: Από φάρμες, σε φάρμα πάω τώρα.
2: Ναι, και μετά τα...
3: Πάω σε φάρμα κάτω στον πόλεμο και τα πάω. Κάποια είναι ανάλογα. Εγώ σήμερα θα φορτώσω για Σίδνεϊ και για Μπρισμπέιν. Χθες φόρτωσα για Τασμάνια.
2: Για Τασμάνια και τα πήγες στο καράβι, πώς?
3: Περίπου.
2: Yeah. Εντάξει.
3: Είναι εταιρείες που κάνουν αυτά τα δρομολόγια.
2: Ενδιαφέρον δουλίτσα, αλλά και κουραστική θα πρέπει να είναι στο τιμόνι, Νίκο.
3: Και εντάξει, και ποδήλατο να οδηγάς στους δρόμους.
2: Συνηθίζεις.
3: Συνηθίζεις, δεν συνηθίζεις.
2: Δεν συνηθίζεις, Είναι δύσκολο, τι λες τώρα.
3: Είναι δύσκολο, όχι για σένα, από τους άλλους που κυκλοφοράνε. Δεν είναι...
1: Τι του κάνεις τώρα συνέντευξη, θα του κάνεις, Αντριάννα, τώρα θα του κάνεις συνέντευξη.
3: Ωραίο, δεν είναι όμως.
2: Να μαθαίνουμε έτσι τη δουλειά,
3: δεν είναι. Άρα, συνέντευξη είναι ωραία.
2: Δεν είναι κακό, γιατί...
1: Τον ακούμε εδώ που τον ακούμε να με τόσα χρόνια κάθε μέρα, τώρα θα του κάνεις και συνέντευξη, ή Μάρτον δηλαδή.
2: Όμως μου αρέσει.
3: Κύριε Αντριάννα μου, αυτή τη στιγμή το freeway με κατεύθυνση outbound που λένε.
1: Τι είναι αυτό, μίλα κανονικά.
3: Έχουν κλείσει μια λωρίδα από το Frederick Alley Road, την έξοδο του Frederick Alley Road, και μέχρι το freeway, το Eastlink που κοντεύω να φτάσω, το έχουν με 40, γιατί αποφασίσαν ότι πρέπει να κλαδέψουν λίγο στην άκρη τα χόρτα και έχουν κλειστά 15 χιλιόμετρα και πηγαίνουμε bumper to bumper.
2: Και πηγαίνετε με το πάσο. Είναι αυτά εντελώς. Στο δρόμο είναι, τι να κάνεις όμως, είναι υπομονή.
3: Safety first.
2: Είναι και καλή δύναμη να έχεις. Καλή δύναμη και στο στράτο μας. Και να είστε καλά, σας αγαπάω. Και we're looking forward να ακούσουμε και τον Νίκο από κοντά.
3: Να είστε καλά.
2: Για την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. και αν πείτε και κάτι που θα τσιγκλήσει, μπορεί να σε ξαναενοχλήσω πάλι.
1: Να σε καλά, Ριάννα. Bye bye.
2: Bye bye bye, Στράτο. Εσύ πώ σε πω nickname.
1: Τι?
2: Τι nickname να σε βάλω? Εσύ με έβαλε σε μένα Ριάννα.
1: Ναι, ωραία.
2: Εσένα τι να σε πω, Στράτο? Δεν ταιριάζει.
3: Ρόνι. Τίποτα. Ρόνι.
1: Τι είναι το
3: Ρόνι?
1: Ρόνι.
2: Ναι, αλλά το Ρόνι, Ρόνι τι έχει από... να κάνει με το Στράτο?
3: Είναι από το πραγματικό του όνομα. Δεν το λένε Στράτο.
2: Πώς το λένε, βρε?
1: Έχω middle name.
3: Ρόντλι. Ρόντλι.
1: Εντάξει, okay. Λέγε με Στράτ. Με λένε πολύ, με λένε Στράτ εδώ. Στράτ.
2: Πώς σε λένε?
1: Στράτ. Δεν μπορώ. Στράτ. Στράτ.
2: Στράτ. Okay.
3: Ρόνι, Ρόνι, Ρόνι, Ρόνι.
1: Ναι,
3: Ρόνι.
1: Μπορεί να με λες okay, και... Ναι, ακούω και στο Ελένη.
3: Το λέμε Ρόνι από το ξημερώνει.
1: Ναι.
2: Ξημερώνει. Εντάξει, ωραίο. Ξημερώνει, γι' αυτό και αυτός όταν ξημερώνει έρχεται για
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ για το χρόνο.
1: Γεια χαρά.
2: I love you,
3: boy.
2: Bye, bye.
3: Bye,
2: bye.
3: Bye, bye. Bye, bye.
2: Bye, bye. Bye.
0: Και δίκα σου τα κρατά.
1: Οπ, τι έχουμε εδώ.
3: Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, ποιος τραγουδάει?
1: Όχι, δεν λέω γι' αυτό.
3: Νόμιζα ήρθε ο Γαζέτης και τραγουδούσε από πίσω.
1: Όχι ρε, δεν μπορεί αυτός, δεν έχει φωνή. Για κανένα σπότ είναι μόνο.
3: Όχι και δεν έχει φωνή ο Γαζέτης και έχω εγώ και εσύ. Μην τρελαθούμε τώρα. Καλά, εσύ εντάξει, ο Δεν Τόξ, αλλά δεν έχει φωνή ο Γαζέτης.
1: Φωνάρα έχουμε εμείς, ρε. Φωνάρα. Εμείς δεν φωνάζουμε.
3: Γαζέτης έχει φωνάρα.
1: Εμείς δεν φωνάζουμε.
3: Ούτε εμείς φωνάζουμε.
1: Έλε, σταμάτα τώρα.
3: Λοιπόν, καταρχήν, χρόνια πολλά. Σταμάτα ρε λίγο να μιλήσουμε κι εμείς.
1: Έλα, μπορεί δεν μιλάει το κακόμοιρο.
3: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη μάνα σου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Υπομονή να της δίνει ο μεγαλοδύναμος να σ' αντέχει.
1: Είμαι και μακριά, φαντάσου.
3: Ναι, θα μου πεις τώρα οι μάνες μόνο υπομονή έχουν. Το freeway πραγματικά είναι λίγο απελπιστικό. Ο Μίχλη μόνο από το τάνελ μέχρι περίπου εδώ την έξοδο του Τέντενο, μετά ήλιο παντού. Ο Μίχλη τόση όση για να μην βγαίνει ο ήλιος, έτσι. Εντάξει, κατά τα άλλα πάει καλά. Δεν μπορώ να πω ότι έχει τρελή κίνηση. Έχει μια σχετική. Χρόνια πολλά επίσης να δώσουμε και στον άλλο τον φορτηγάτζη. Καλά ρε, την ίδια μέρα έχουν γενέθλια. Ο Θόδωρος και η μάνα σου έχουν την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Δεν το ξέρω.
3: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω. Από το Ρουφ το βρήκα. Από το Facebook.
1: Δεν μου τον έβγαζε εμένα αυτό εδώ πέρα το τέτοιο να...
3: Εγώ μου το έβγαλε.
1: Δεν μου το βγάζει.
3: Χρόνια πολλά και σε αυτό. Να, αυτοί οι αποχολυστερίνοι θα υποφέρουν σε λίγο.
1: Ναι, εντάξει.
3: Πρωί βράδυ στα σουβλάκια είναι με τον άλλο, έτσι.
1: Με ποιον είναι?
3: Με το Φτύμιο.
1: Α, έχει πάει προς τα εκεί.
3: Λοιπόν, ας πω κάτι τρελό, έτσι. Τρελό όμως. Φεύγω από τον ντέπο προχθές.
1: Ναι.
3: Την ώρα που φεύγω από τον ντέπο, με παίρνει τηλέφωνο ο Θόδωρος από την Ελλάδα. Και του λέω, πού πας? Μου λέει, τώρα έφυγα, λέει, από το σπίτι, λέει, μόλις. Πάω, λέει, στο Θέμη. Λέω, στην Πρέβεζα? Μου λέει, ναι. Την ώρα που έφτασα εγώ στο σπίτι μου, ο Θόδωρος παρκάριζε στο σπίτι του Θέμη.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ, δύο μισή ώρες. Δύο ώρες.
3: Δεν είναι 2,5 ώρες.
1: Από
3: πού? Δεν 2,5
1: ώρες. Από Πάτρα 2
3: ώρες. Πολύ λιγότερο είναι. Πολύ λιγότερο είναι. Εγώ δεν έκανα 2 ώρες. Έκανα μία ώρα και...
1: ναι, εντάξει.
3: Πρέπει να έκανα μία ώρα και 25 λεπτά, ας πούμε. Ρε φίλε, Όκλη, Λάβερτον, το ίδιο, Πάτρα Πρέβεζα, μου κακοφάνηκε, ξέρεις, έτσι. Δεν σαν να μένεις στην Πάτρα και να δουλεύεις στην Πρέβεζα. Δεν είναι λίγο... Κοίταξε,
1: η αλήθεια είναι τώρα με τους καινούργιους δρόμους, γιατί έχεις χάσει κάποια επεισόδια, είναι όλα αέρας τώρα, δεν σταματάς που δεν είναι.
3: Ναι, πολύ... δεν το λέω από αυτή τη μεριά, το λέω από την άλλη μεριά.
1: Ναι, εντάξει, ναι, κατάλαβα.
3: Ότι ας πούμε Πάτρα και πάω για δουλειά στην Πρέβεζα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, άλλες αποστάσεις τώρα.
3: Τέλος πάντων, πολύχρονοι να είναι και οι δύο. Τι θέμα έχουμε σήμερα να...
1: Να περιμένουμε.
3: Όλοι είναι καλά, άστο, μας δουλεύουν αυτοί.
1: Ναι, κανονικά.
3: Κανονικά και με τον νόμο, δεν...
1: Να περιμένει να πάω σε break, να πάω σε break και να γυρίσω.
3: Πρέπει να ανησυχείς λίγο.
1: Γιατί?
3: Ξέρω εγώ, εγώ ανησυχώ ήδη να μπούμε τις αεροπορικές τώρα. Ξανά μανά αυτή εκεί πέρα.
1: Δεν νομίζω να έχουμε θέματα.
3: Καλά, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω. Δεν έχουμε κάποια
3: γιατί
1: ενημέρωση.
3: Σε ζών τώρα πολύ ο κόσμο.
1: Ναι, δεν. Πετάνε κανονικά. Κάποιε Emirates, εγώ δεν έχω direct, κάνει ένα υψηλό κύκλο έτσι κάνα μισά ώρα παραπάνω. Φεύγει από τα αριστερά.
3: Τόσο. Μακάρι να είναι έτσι.
1: Λοιπόν, άσε με να πάω σε ένα διαλυματάκι και να γυρίσω να ακούσει τα θεματάκια και να κάνει επτά.
3: Έφυγα.
1: Θα πει και 20.
3: Άιντε.
1: Έλα, μπάει.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του Σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρίπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: και δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Με πήρε ο ύπνος, αλλά πήγα και πλήρωσα κάτι μπίλια.
0: Μπίλια.
1: Που έπρεπε να πάω να τα πληρώσω.
0: Τα πλήρωσες?
1: Τα πλήρωσα.
0: Μια χαρά.
1: Σε πέρδεψα με αυτά. Α, 9.30 σηκώθηκα στράτο μου.
0: Μπράβο, καλά ξεκίνησε. Γιατί έχεις να δώσει λογαριασμό σε κανέναν, θα πεινάσουν τα παιδιά, θα πέναν τα ρίσεις.
1: Αχ, τι ώρα κοιμήθηκα, λέω. Τι ώρα να είναι τώρα, παιδί. Βλέπω, ο ήλιος έχει βγει λιγάκι, λέω θα είναι αργά. Και σηκώνομαι, 9.25 ίσα ίσα, που σηκώθηκα, ντύθηκα και έφυγα. Πήγα τα πλήρωσε, ευτυχώς.
0: Καλά ξύγεις.
1: Καλό, καλά είσαι.
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο, να είσαι καλά, πάντα καλά. Να χαίρεσαι τη μανούλα σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Yes. Ωραία, δεν υπάρχει πιο καλό πράγμα από τη μανούλα, ιερό. Δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Η
0: έτσι,
1: μάνα
0: έτσι.
1: Είναι μία.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Στράτο μου, να στείλω καλημέρες αφού σου ήρθα τώρα.

Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξάνεται ηλικιωδώς. Μπορεί να φτάσουμε, λέει, και στο 6-7%. Το θέμα είναι ότι άμα ο πληθωρισμός φτάσει 6-7%, 7,5% που λένε, αν σκεφτείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περίπου στο 3,5% με 4% πληθωρισμό. Και επειδή ήδη έχουμε μπει σε προεκλογικό πυρετό γενικότερα και προεκλογική κατάσταση, θα είναι δύσκολο για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη αυτό το 7μηνο, 8μηνο μέχρι να πάμε στις εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι ο πληθωρισμός θα ανέβει, ο κόσμος θα ζοριστεί και άλλο και θα πάει στις εκλογές με αυτή τη λογική να ψηφίσει.

Είπαμε ότι το πολιτικό σκηνικό μετά την δυναμική εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων προβληματίζουν κάποιους, γιατί τα δύο κόμματα εμφανίζουν μια δυναμική και του Τσίπρα και της Καριστιανού, το κόμμα. Γιατί με το καλημέρα που δημιουργηθήκανε παίρνουν διψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Ιδιαίτερα το κόμμα του Τσίπρα που τοποθετείται από όλες τις εταιρείες στη δεύτερη θέση, καταγράφεται γενικά μια αλλαγή. Βλέπουμε ένα νέο τοπίο να αναδύεται γενικότερα. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στο εκλογικό σώμα, πράγμα που σημαίνει ότι όλα θα μπορούσαν να συμβούν αν έτσι να απόκειται στους διεκδικητές να πιάσουν τον παλμό της κοινωνίας. Όχι, δεν τον ξέρουν τον παλμό της κοινωνίας, κάνουν το κορόιδο, εντάξει.

Νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο όμως η μαγεία, ρε παιδί μου, αυτή όπως ήταν πιο παλιά. Το ποδόσφαιρο γενικά, όπως και κάθε άλλη μορφή έτσι pop κουλτούρα, να πούμε, καταστρέφεται από την υπερπροβολή. Ωστόσο για τις μικρές ηλικίες που τώρα βλέπουν τις πρώτες διοργανώσεις τους, τα πρώτα δηλαδή παγκόσμια κύπελα, αλλά και αμεσές και τις μεγάλες που στην επανάληψη προσπαθούν να δουν λοιπόν αυτό, αν έχει απομείνει αυτή η μαγεία του Μουντιάλ. Στις μεσαίες ηλικίες που πιστεύουν έτσι ότι μπορούν ακόμα να κάτσουν με τους φίλους τους, να δουν τα μάτς, να πιούν ένα φάνε κανιά πίτσα, να πιούν κανιά μπύρα, μέχρι να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι να μιλάνε γενικότερα και να μην παρακολουθούν τους αγώνες. Υπάρχει μια υπερπροβολή που καταστρέφει το παιχνίδι, νομίζω. Μια έτσι απληστία που καταστρέφει και τους θεατές.

0: Έλα, Νικόλα.
1: Έχω τρομερό ενδιαφέρον για το Μουντιάλ, για να δω τις καινούργιες μπάλες, τις επαναφορτιζόμενες, τις ηλεκτρονικές, που είναι η τελευταία λέξη τεχνολογίας όσον αφορά...
0: επαναφορτιζόμενες.
1: Τι εννοώ, δεν έχεις ιδέα.
0: Ξέρω ότι έχουν τσιπάκι, δεν ξέρω αν είναι επαναφορτιζόμενες.
1: Βέβαια, επαναφορτιζόμενες, έχουν πάρα πολλούς αισθητήρες, ψάξτε το λίγο. Αισθητήρες που πλέον μας κατεργούν και βοηθούν πάρα πολύ τους διαιτητές, έτσι.
0: Ναι, αν πέρασε τη γραμμή, αν ναι.
1: Και όχι μόνο, και που γίνεται επαφή και στο χέρι και στο πόδι και διάφορα πράγματα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ξέρεις. Αν περάσει τη γραμμή, αν είναι offside, βοηθάει ιδιαίτερα στο offside.
0: Διαθέτει, λέει, αισθητήρα κίνησης 500 Hz που λειτουργεί με μπαταρία και καταγράφει δεδομένα 500 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτό βοηθά τους διαιτητές σε πραγματικό χρόνο για κρίσιμες αποφάσεις όπως offside, χέρια, στέλνοντας δεδομένα απευθείας στο σύστημα. Τι θα δούμε ακόμα, ρε.
1: Ακριβοδίκαιο πλέον. Δεν θα έχουμε τον παράγοντα του ανθρωπίνου λάθους. Ξεφεύγει αυτό, έτσι.
0: Δεν ξέρω, τρομάζει λίγο.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό? Όχι μωρέ, γιατί τρομάζει. Επίσης να σου πω ότι αυτή η μπάλα...
0: Τρομάζει, διαβάζω ότι τρομάζει τους τερματοφύλακες, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατασκευή της.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει αυτή η μπάλα είναι ότι μπορεί να παίξει σε όλα τα κλίματα. Δηλαδή, είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη, η υφή της παίρνει μια διαφορετική τροπή αυτόματα. Και μπορεί, θυμάσαι ας πούμε που για το χιόνι, για τη βροχή παίρνανε άλλες μπάλες, ρε παιδί μου.
0: Άλλαζαν χρώματα, θυμάμαι.
1: Ναι, όχι μόνο τα χρώματα, είναι και λίγο η υφή. Είναι λίγο πιο ζαγρές το χιόνι, είναι λίγο πιο έτσι. Πλέον αυτή η μπάλα, ακόμη και η υφή της, αλλάζει. Και δεν χρειάζεται να αλλάζει μπάλα. Να πούμε ότι είναι πακιστανικής κατασκευής, όπως και οι περισσότερες μπάλες που υπάρχουν στον κόσμο. Είναι made in Pakistan. Η τεχνολογία είναι από κύμα πολλών ανθρώπων, δηλαδή πολλών εθνικοτήτων.
0: Δηλαδή αυτή η μπάλα θα μιλάει στο VAR, δηλαδή ουσιαστικά κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι τέτοια η ταχύτητα που θα μιλάει, που ακόμη και ο διαιτητής θα παίρνει τις αποφάσεις πολύ γρηγορότερα. Και ο διαιτητής θα είναι συνδεμένος στο ακουστικό του.
0: Να δούμε, γιατί, να δούμε, γιατί θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο φυσικά, αλλά από ό,τι λένε οι παράγοντες ότι η υγρασία, λέει, η θερμοκρασία, το υψόμετρο ή η πίεση του αέρα μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τη συμπεριφορά της μπάλας σε συνθήκες
1: του αγώνα. Τα έχουν αλλάξει αυτά ήδη. Είναι ένα βήμα μπροστά. Εντυπωσιακό είναι ότι οι διαιτητές παίρνουν για πρώτη φορά τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό για να διαιτητεύσουν.
0: Δηλαδή...
1: Η αμοιβή τους είναι 100.000 δολάρια.
0: Για το Μουντιάλ γενικά.
1: Ναι, όλοι οι διαιτητές.
0: Εντάξει, καλά κάνουν. Και αυτοί να πάρουν.
1: Κάποια εξτρά παιχνίδια παίρνουν και ανάλογα λίγο περισσότερα χρήματα. Αυτό το Μουντιάλ νομίζω ότι θα έχει πολλές πρωτιές και πολλά ρεκόρ.
0: Το θέμα είναι να δούμε καμία έκπληξη.
1: Έκπληξη, τι εννοείς?
2: Καλημέρα στρατάρα. Μακάρι ρε φίλε αυτή η μπάλα να έρθει και του χρόνου στην Ελλάδα.
0: Για να πάρει ένα πρωτάθλημα.
2: Γιατί φίλε διαφορετικά βλέπω να γίνεται τη σφαγή. Ξέρεις ποιο δεν θα χάρη που θα το βάλουνε? Ολυμπιακός. Γιατί αυτός θα του πηγαίνουν μπιπ εμπλοκή. Τουλάχιστον έτσι θα παίζουν 50-50, αν το βάλουν στην Ελλάδα. Και αν μπορούν βέβαια.
0: Τώρα που ακούω τον Διονύση, τον Σκουλίκη, τον Αριανό, τι έγινε αυτός ο Κινέζος, ο πρόεδρος, είναι όλο με τον Αντετοκούμπο είναι να με βόλτα και ταξιδάκια.
1: Εντάξει ρε συστράτο τώρα, τι είναι με τον Αντετοκούμπο, είναι κολλητοί φίλοι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι την ομάδα την έχουν παρεούλα.
0: Έτσι λέγεται στην πιάτσα πάντως, ότι μπορεί να είναι και το κουμπό.
1: Εντάξει τώρα, ήρθε ένας ο αδερφός, παίζει στον Άρη, ξέρω εγώ, παντού οι δημόσιες σχέσεις, παντού για τον Άρη θα μιλήσει. Πού ήταν τις προάλλες, δεν ξέρω εγώ, σε ένα κήπεδο στο εξωτερικό και φώναζε Άρης και τέτοια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Πάει και στο Ολυμπιακό. Πάει όμως, πάει
1: για καλό να γίνει.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Μακάρι να μπει ο Γιάννης στον Άρη, να δυναμώσει και ο Άρης, γιατί λεφτάκια έχει αρκετά.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι και αυτό που έχει γίνει τώρα στο Σπανούλη, γιατί ο Σπανούλης παίρνει πολλά λεφτά, έτσι, το συμβόλαιο του είναι 3-2. 3 χρόνια συν 2. Είναι γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια και με ένα budget αρχικά 10 εκατομμύρια. Δεν νομίζω τώρα. Αρχικά, σαν πρώτη κίνηση, 10 εκατομμύρια.
0: Μεγάλο.
1: Δεν νομίζω τώρα ότι... Νομίζω ότι παρέα θα μεγαλώσουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή, ξέρεις, όταν μεγαλώνει κάποιος, αναγκαστικά συμπαρασύρει και άλλους και μεγαλώνουν, που είναι πιο κάτω του. Εγώ εύχομαι να γίνει έτσι, εύχομαι τον μπάσκετ, γιατί η Ελλάδα είναι και λίγο μπασκετομάνα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει αυτό. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα τρελαθώ να πούμε και θα ξαναγυρίσω να βλέπω μπάσκετ. Έβλεπα το 87. Τώρα δεν.
0: Έχει φύγει πάντως αυτό. Κάψα πολλά χρόνια. Αυτό δεν ξέρεις τώρα. Για να σου πω την αλήθεια, τώρα βλέπεις ότι οι δύο μεγάλες ομάδες στο μπάσκετ στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη κάθε χρόνο, έχουν γεμάτα τα γήπεδά τους, διαρκείας, βλέπει ο κόσμος θέμα.
1: Ναι, αλλά μιλάς για κάτι μπάτζετ 40-50 εκατομμύρια τώρα. Δεν
0: 50
1: για...
0: δεν νομίζω, αλλά βλέπουν.
1: Ναι, για δες το λίγο, το μπάτζετ να δεις. Έχουν τρελά μπάτζετ.
0: Ο Παναθηναϊκός πάντως που υποτίθεται έχει το ψηλότερο μπάτζετ στην Ελλάδα, μαζί με τον Ολυμπιακό, νομίζω το μπάτζετ του είναι γύρω στα 26 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού, 25 εκεί.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Όχι ρε παιδί, δεν είναι λίγο. Ο Ολυμπιακός είναι γύρω στα 22-23 διαβάζω. Εντάξει, δεν είναι, για μπάσκετ όχι, δεν είναι λίγο, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν είναι λίγο, μην ξεχνάς, δεν είναι οι ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι 20, 25 και 30, δεν είναι τόσοι.
0: Κοίταξε, τώρα μιλάμε, εγώ σου λέω τώρα για τον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός μπορεί με το budget γενικά, με τα λειτουργικά έξοδα του ΟΑΚΑ και αυτά, λέει, εφορίες, διοικητικές, θα πάμε που φτάσει και 35 εκατομμύρια.
1: Τα βλέπεις. Είναι πολλά τα λεφτά. Για την μπάλα που είπε ο Διονύσης, να σου πω λίγο που το ψαξά, η μπάλα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, πωλείται. Η αξία της είναι γύρω στα 150 δολάρια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο.
0: Τι να την
1: αλλά
0: κάνουμε
1: δεν είναι εμείς η μπάλα του Μουντιάλ.
0: Όχι ρε, τι να κάνουμε εμείς, τι να το τσιπάκι, τι να το κάνουμε εμείς τώρα, το θέλουμε.
1: Α, μην το λες αυτό, είναι πάρα πολύ που θα την πάρουμε.
0: Ναι, για ποιο λόγο.
1: Και εγώ να σου πω, θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος ακόμη και τα αεροτεχνικά σωματεία στην Ελλάδα να έχουν τέτοιες μπάλες.
0: Ναι, και πώς θα τις χρησιμοποιήσουν. Θέλει και τεχνολογία για να χρησιμοποιηθούν αυτές τις μπάλες. Δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Γιατί με το Bluetooth το τηλέφωνο.
1: Λέγεται ότι ελέγχεται και με iPad. Δηλαδή τα δεδομένα μπορούν να μεταδίδονται σε iPad. Έτσι διάβασα.
0: Δηλαδή,
1: τώρα δεν...
0: Ρε Γιάνγκο, για πες μας, θα τις πάρουν και εδώ πέρα στο NPL τις μπάλες αυτές, στο δικό μας. Αξέρει δηλαδή ο διαιτητής, ο Γιάννης Παγνωσχάρη, ο Ζήσης, ότι έχει περάσει τη γραμμή ή είναι offside ή έγινε χέρι.
1: Γιατί όχι.
0: Καλό για το ποδόσφαιρο, άμα υπάρχει ισονομία γενικότερα, θα το συζητάμε.
1: Μα κοίταξε το ΒΑΡ, γιατί έγινε, για την ισονομία δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπεις τώρα στο μπάσκετ τη χαρά του Ολυμπιακού που γίνεται. Γιατί, κακά τα ψέματα, δες τι έγινε προχθές, να πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σφαγή του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι, έτσι λένε. Και σήμερα το πήρε ο Παναθηναϊκός μετά από δύο παρατάσεις.
1: Ακριβώς. Βλέπεις.
0: Τελικός στο ΆΚΑ τώρα, στο ΣΕΦ.
1: Όπου και αν είναι ο τελικός, εγώ το βλέπω Ολυμπιακός να το παίρνει.
0: Φαίνεται ότι είναι καλύτερη ομάδα. Όχι, είναι καλύτερη ομάδα φέτος. Είναι και καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
1: Είναι καλύτερη ομάδα, αφού βλέπεις ότι στην αντιπαλότητα είναι 1-1, ρε παιδί. Ισόπαλοι. Ισόβαθμοι.
0: Ναι, 2-2.
1: στο μεταξύ τους παιχνίδι. Δεν μπορείς να πεις καλύτερη ή οτιδήποτε και δεν μπορείς να πεις
0: κανένα παιχνίδι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα φέτος, γενικά. Είναι μια ομάδα με αίτητο πολύ μεγάλο, πήρε την Ευρωλίγκα, άνετα, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποια
1: πράγματα. Θα δεχόμουν αυτό που λες, αν παίζανε ένα παιχνίδι σαν τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου, που είναι ένα παιχνίδι και όλα παίζονται. Αλλά όταν παίζεις πέντε παιχνίδια, φτάνεις να είσαι στο 2-2, τώρα οι ομάδες ξέρουν η μία την άλλη.
0: Κοίταξε, λοιπόν, Νίκο, είχε να κερδίσει 15 παιχνίδια να τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ. Μέσα έξω έτρωγε φάπες.
1: Ξαφνικά έμαθε μπάσκετ.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο μπάτζετ, έχει καλούς παίχτες, αλλά κάτι που αλλού κουτσένει νομίζω. Προπονητικά είναι για φεύγα ο Τούρκος.
1: Ναι, τον Τούρκο εγώ δεν τον γουστάρω καθόλου. Δεν τον γουστάρω για άλλους λόγους. Πέρα από την προπονητική δηλαδή. Δεν τον θέλω καθόλου και απορώ, ας πούμε, γιατί τον κρατάνε οι Παναθηναϊκοί. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να σκοτεί να φύγει, να πούμε. Και να ξέρεις ότι όταν θα φύγει, θα βγάλει και μεγάλο μένος. Και για να βάλω κι άλλο ακρατή τώρα στην παρέα, φεύγει και ο Λουτσέσκου, έτσι.
0: Ναι, φεύγει.
1: Φεύγει ο ίδιος, βέβαια, τους παίζει γάτα με το ποντίκι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, το περιβάλλον μου δεν ξέρει τίποτα.
0: Ναι, μπορεί να τον δούμε πάλι στον πάγκο.
1: Αχαριστία, μεγάλη.
0: Που να τον διώξουνε.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν κάτι να δούμε, θα φύγει.
1: Τι σημασία έχει, η αχαριστία είναι ότι δεν βγαίνει η διοίκηση να τον καλύψει.
0: Έχει διοίκηση.
1: Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Έχει διοίκηση.
1: Έχει διοίκηση.
0: Πώς έχει. Ο Λουτσέσκου ήταν η διοίκηση.
1: Προσχώρησε και ο Μάτος με τον... Πιερίνια τώρα.
0: Αυτή είναι η διοικητική δηλαδή.
1: Σε διοικητικά πόστα, βέβαια.
0: Αλλά.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Εδώ θα είμαστε. Κάτι θα σε τσιγκλίσουμε, κάπου θα ξαναπάρεις.
1: Εκεί θας. Άντε πάει.
0: Καλημέρα στο Λάζαρο. Λέει γεια σου, τώρα σε βρήκα τελικά. Με βρήκες κι εσύ. Να πάμε λίγο πίσω, να πάμε λίγο 80-90.
3: Πωλείται και το σπίτι μου.
0: Τι γινόταν με αυτά τα τραγούδια του αντίπατο, τότε θα μπουζούκια χαμός, παιδιά.

0: χρειάζεται.
1: Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω ένα, μια που μιλάγαμε για τις εκλογές και για το τι θα γίνει και τα κόμματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί, πώς να σου το πω, γιατί τα προοδευτικά κόμματα δεν διεκδικούν την απλή αναλογική. Ένα αναλογικό εκλογικό αποτέλεσμα γενικά και σύστημα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και αναγκαίο για τη χώρα, για να μπορούν οι πολίτες να εκφράζονται και να ψηφίζουν ελεύθερα, να έχουν κίνητρο συμμετοχής και να διαμορφώνουν έτσι γενικά την κατάσταση. Όλο αυτό τώρα, δεν ξέρω, αυτό που υπάρχει είναι ένα τοξικό περιβάλλον που γενικά σπρώχνει τον κόσμο και ειδικά τους νέους να μην πάνε στην κάλπη. Γενικά νομίζω η αποχή, όποιοι δεν ψηφίζουν, και γενικά η αδιαφορία είναι κάτι, θα το πω έτσι λίγο πιο βαριά, είναι γεγονός εγκληματικό για τη δημοκρατία και την δίκαιη, ξέρω εγώ, ανάπτυξη της Ελλάδας, της χώρας γενικά.
2: Το ξέρω πως δεν σου φέρω.
1: Αυτό το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα νομίζω ότι εκβιάζει την ψήφο των πολιτών και μετατρέπει την μειοψηφία σε πλειοψηφία. Δεν αν συμφωνείτε.
2: Μέσα κλείνομαι και σε παραμένω. Κι είναι το πρόσωπακι σου συνεφιασμένο.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, πλέον στο διαδίκτυο, με όλες αυτές τις ομάδες αλήθειας, ομάδες ψέματος, όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή είναι για να ξερνάς, έτσι.
2: Στο χόπι, μάτια μου θλιμμένα, ότι θα έκανα για σένα, ότι...
1: Πληρώνουμε ανθρώπους να βγαίνουν στα social media και να κάνουν προπαγάνδα κανονική υπέρ της, του Μητσοτάκη, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και τρόλ πιο έτσι, πιο normal από τα άλλα κόμματα, αλλά αυτό, τα τρόλ του Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, και στα κανάλια και με τους δημοσιογράφους και στα social media και με τις ομάδες αλήθειας, ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Θα μου πεις, άμα θες το βλέπεις, άμα θες το ακολουθείς, άμα θες το ακολουθείς. Και σωστό και αυτό. Ποια σφαγή, ρε Νίκο, λέει, θα μπορούσα να σου πω 5 σφυρίγματα άνετα που δεν δόθηκαν στο σεφ. Αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει στα όρια του φάουλ.
2: Την άκρη ξαπλώνει.
1: Και είναι πάρα πολύ, λέει, φυσικά. Ο Ολυμπιακός κινεί την μπάλα πιο γρήγορα και παίζει πιο γρήγορα στο παρκέ στην αντεπίθεση. Μοναδικό τρόπο να τον κάνουν, λέει, φάουλ, να του κόψουν τον ρυθμό. Μην πέφτει στην παγίδα, λέει, του Τράκη και του Αχταμάν που παρασύρουν τους πάντες με την καραμελίτσα.

Λίγο πριν τις 12, λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, εγώ να σας θυμίσω το τηλέφωνο μας 70 74 88 60. Όποιος θέλει λοιπόν να πάρει τηλεφωνάκι, να μας πει την άποψή του για οποιοδήποτε θέμα θέλει, ή να μας πει ακόμα και μια καλημέρα.

0: στην Ελλάδα είχαμε το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, ο δράστης από ό,τι φαίνεται πυροβόλησε το γιο της συντρόφου, κατακρεούργησε με 20 μαχαιριές τη μητέρα και σύντροφό του. Ιταλός ο τύπος, 65 χρονών, κοιμόταν λέει δίπλα, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Και καλά. Όσο για μένα μη... Είπαμε λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής, το Iran Clinic ξανά τα στενά του ορμούς. Κάθε λέει πλοίο που θα επιχειρήσει να περάσει θα αποτελεί στόχο. Είχαμε συνάντηση Γεραπετρίδη και Φιντάν που επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτούς διάβλους στο φόντο των επιθέσεων. Εντάξει, ο Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά στον Νετανιάχου, ο Νετανιάχου απάντησε. Πάντως είναι βαρύ το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω προετοιμασίας του νόμου που θέλουν να περάσουν οι Τούρκοι για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και τη συνεχιζόμενη έτσι αφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μία ώρα διήρκησε, να πούμε, η συνάντηση Γεραπετρίδη και Φιντάν, οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Δεν ήταν φυσικά αρκετή για να καλύψει όλα αυτά που συμβαίνουν, τους νέους κραδασμούς που προκαλούνται στις σχέσεις των δύο χωρών. Καθώς ο Ερντογάν φρόντισε να δώσει το στίγμα στην ομιλία του στην Άγκυρα, που αναβάθμισε σε μείζωνα απειλή για την ίδια και την Τουρκία το Ισραήλ και εκτόξευσε προειδοποιήσεις και αιχμές εναντίον όσων συνεργάζονται μαζί του. Μία από τους χώρους που συνεργάζονται είναι και η Ελλάδα. Ο Γεραπετρίδη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έθεσε το θέμα στη διάρκεια της συνάντησης, τονίζοντας ότι οι μονομερείς συνεργασίες δεν παράγουν αποτελέσματα. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές στο κρατικό πρακτορείο Ανατολού, ο Φιντάν υποστήριξε ότι το προσχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη έχει το χαρακτήρα, λέει, μιας εθνικής νομοθεσίας, αναφέροντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Το ακούσαμε και αυτό.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω.
0: Πάντως φάγανε κι άλλο άκυρο οι Τούρκοι από τους Αμερικάνους. Μετά τα F-35 και την άρνηση των Αμερικανών να μην μπουν στο πρόγραμμα, τώρα δεν τους στέλνουν, λέει, ούτε εξαρτήματα για τα F-16. Καλημέρα στη Σοφία. Μας παράτησε, λέει, και δεν μας σκέφτεσαι καθόλου. Έχεις να μας φτιάξει, λέει, μουσικά πολύ καιρό. Σκέψου λίγο και τον πόνο μας, λέει.
1: Να με τώρα πάλι στο καράβι.
0: Εντάξει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Ταξίδι μα ήδη για θάλασσα μαρπά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Έχουμε πολύ γνωστή εταιρεία με barbecues που κατέρευσε και 500 περίπου άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους. Η Barbecue Gallery λοιπόν, η οποία πολλά χρόνια δραστηριοποιείται στο κομμάτι αυτό.
1: Είσαι ξέροντας μοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω.
0: Βάζει τέλος λοιπόν στις δραστηριότητες της.
1: Μοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα λάθη.
0: Αυτές είναι άσχημες ειδήσεις. Όταν εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους, είναι άσχημες ειδήσεις. Φυσικά λέμε για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τους δικούς μας εδώ. Έχουμε λοιπόν τους σωτοσουκερούς, οι οποίοι θα ξεκινήσουν κανονικότατα. Και το πρώτο παιχνίδι ξέρετε ποιο είναι, έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα μας εδώ, η ομάδα της Αυστραλίας, θα σας πω αμέσως λίγο και το πρόγραμμα. Σήμερα να πούμε, να σας πω, μάλλον το πρωί, αύριο το πρωί, ξεκινάνε οι αγώνες. Έχουμε Μεξικό το πρώτο παιχνίδι που θα αντιμετωπίσει την σε South Africa.
2: Θα καταστραφώ.
0: Ξεκινάει λοιπόν στις 5 η ώρα το Μουντιάλ με το παιχνίδι του Μεξικού. Έχουμε στις 12 Κορέα-Τσεχία και στις 5 η ώρα, μάλλον δύο παιχνίδια έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Έχουμε το Μεξικό με τη South Africa και την Κορέα με την Τσεχία. Σαββάτο πρωί έχουμε Καναδάς με... είναι αυτή. Η Βοσνία Ζεβοβίνη. Στις 11 η ώρα του Σαββάτου έχουμε Αμερική Παραγουάη.

0: Την Κυριακή το πρωί έχουμε Κατάρ Ελβετία. Στις 8 η ώρα το πρωί της Κυριακής έχουμε Βραζιλία Μαρόκο. Ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό.
1: Το ποτό και το τσίγα.
0: Στις 11 η ώρα έχουμε τη Σκωτία να παίζει με την IT. Και στις 2 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής ντεμπούντο η Αυστραλία με την ομάδα της Τουρκίας. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, έτσι εδώ πέρα 7-0 το θέλουμε το παιχνίδι. Αφού δεν συμμετέχει η Ελλάδα μας λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο και συμμετέχει η Αυστραλία μας και παίζει και πρώτο παιχνίδι με τους Τούρκους, συντονισμένοι λοιπόν όλοι το μεσημέρι της Κυριακής 2 η ώρα να δούμε την πρεμιέρα των Σοκερού.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429 4800
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
10: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι.
11: Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή.
10: Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο.
11: Στη Μελβούρνη
12: ακούς ρυθμό.
10: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
13: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
14: Η πλούσια ιστορία της.
13: Ο φυσικός πλούτος της.
14: Όλη η ελληνική έμπνευση
13: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
14: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
13: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
14: Instagram Greggio Australia.
13: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: γιατί.
1: Έλα Μπιλάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά παλικάρι μας,
2: τι. Τι θέλω να πω, κάτι είπες για ένα καινούριο site, αλλά δεν το άκουσα καλά.
1: Όχι, είπα για ένα καινούριο chat.
2: Πού?
1: Στο site μας, παιδί μου, αυτό το chat το κάναμε ένα update. Αλλάξαμε λίγο το chat του ρυθμού, οπότε μπορείτε να μπείτε, να στείλετε τα μηνύματα κανονικά και εκεί. Έτσι, τώρα θα το κάνουμε και προς το παρόν το δοκιμάζουμε. Εγώ θα διαβάζω όλα τα μηνύματα που στέλνετε. Απλά θα τα κάνουμε και δημόσια, όλα να τα βλέπετε κι εσείς σε λίγο, σε κάνα δύο μέρες.
2: Δηλαδή θα μπαίνω στο ρυθμού το app.
1: Ναι, έχει, μέσα. Ναι, ναι, έχει chat. Βάζεις το nickname σου και στέλνεις το μήνυμά σου κανονικά όπως έκανες πριν.
2: Α, οκ, ωραία. Άντε να δούμε και τα καινούργια αποτελέσματα αυτά με τις μπάλες. Το τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, ξέρω εγώ ρε φίλε. Ξεφύγαμε πάντως, τεχνολογικά έχουμε ξεφύγει.
2: Εντάξει, χρόνια τώρα, σιγά σιγά ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Ναι, ξέρω, καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι όμως η μπάλα να δείχνει ακριβώς που χτυπάει η μπάλα και να μην κάθονται να το κοιτάνε επί ώρες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Άμα ήταν ή δεν ήταν.
1: Εντάξει,
2: εσύ. Χτυπάει, πάνω το στέλνει κατευθείαν σήμα. Χτύπησε το χέρι, χτύπησε, μπήκε γκολ. Το χτύπησε στα πήμαχα στιγμή σημεία.
1: Σε λίγο βλέπω να καταργούνται και οι διαιτητές. Θα σταματάει το παιχνίδι, μπαπ, θα χτυπάει καμπανάκι, θα ανάβει λαμπάκι και θα λέει φάουλ, σταματήστε. Χωρίς να υπάρχει διαιτητή. Ξέρω εγώ τι θα γίνει.
2: Θα τους βαράει ηλεκτροσόκλες, σταματάνε.
1: Ναι, ναι.
2: Για να τους κρατάει και σε τέτοιο, όπως το λέτε.
1: Τι έγινε, πού σε βρίσκουμε?
2: Μόλις τελείωσα. Το πρωί, φίλε, που ξεκίνησα 5 η ώρα. Πολύ ομίχλη, δεν έβλεπα μπροστά μου τίποτα και παραδόξως είχε και πολύ κίνηση το πρωί, 5.30 ώρα.
1: 5.30 ώρα, ε!
2: 5.30 ώρα γινόταν της κακομοίρας. Ξέρω γιατί πηγαίνανε το πρωί, αλλά γινόταν της τρελής.
1: Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν ξέρω.
2: Εκεί στο Wellington Road και στο Glen Waverley και στο High Street κακομοίρας από εκείνη την πλευρά.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Τώρα εντάξει είναι λίγο πιο χαλαρά. Μετά από 10 χαλάρωσε πολύ. Μέχρι να βγουν να πάνε να φάνε τώρα lunch 12 η ώρα.
1: Και να ξανά έχει κίνηση πάλι.
2: Ναι. Όσο για τον Λουτσέσκου, δεν ξέρω. Μα ισχύει αυτό που διάβασα σε ένα site, λέει ότι θα μείνει μέχρι το Γενάρη και μετά θα πάει να συνεχίσει τα χνάρια του πατέρα του στην Εθνική Ρουμανίας.
1: Να αναλάβει την Εθνική Ρουμανίας?
2: Ναι, ναι, θα πάει προς τα εκεί.
1: Να, εντάξει, καλό για αυτόν.
2: Δεν ξέρω άμα ισχύει, γιατί σε αυτό το site είδα και ένα άλλο που έγραφε για τον Μπενίτε ότι του είπαν από τη διοίκηση
1: να βγει
2: να παραμείνει τέταρτος. Ναι.
1: Αυτό τώρα δεν είναι, δεν είναι λίγο περίεργο, ρε φίλε. Δεν είναι λίγο περίεργη αυτή η δήλωση τώρα.
2: Ναι, κοίτα, και στο παρελθόν έχουμε δει αρκετές τέτοιες δηλώσεις. Θυμάσαι τον Κατούσο, πώς λέγονταν αυτός που είχε.
1: Ναι ρε παιδί μου, τώρα γιατί να του πει η διοίκηση να βγεις τέταρτος?
2: Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω.
1: Έτσι όπως ακούγεται, σαν αφήνουν υπονοούμενα ότι κάποιος άλλος κινεί τα νήματα και όχι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
2: Κάποιοι παράγκα αυτοί που λέγαμε, μήπως είναι ακόμα.
1: Τώρα με φτάνουμε στο σημείο, μία ομάδα στον Παναθηναϊκό να είναι δορυφόρος, τελειώσαμε ρε φίλε, αλήθεια, δεν υπάρχει μέλλον.
2: Εκτός και αν είναι τελείως ψέμα από τον Μπενίτε, άμα
1: είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πορεία, ξέρω εγώ, οι δηλώσεις του έχουν κάποια σημασία, δεν μπορεί να τα λέει έτσι. Γιατί δεν είναι ότι βγήκε πικραμένος, 8 εκατομμύρια πήρε αποζημίωση.
2: Ναι, εντάξει, βγήκε πικραμένος, αλλά ο άνθρωπος δεν ξέρεις πώς σκέφτεται μερικές φορές.
1: Ναι.
2: Η μία είναι έτσι, η μία αλλιώς, αλλάζουν συνέχεια. Τι να πω.
1: Εμείς δεν μπορούμε
2: τίποτα. Αν ισχύει αυτό, παραπεί ότι κάτι παίζει από πίσω.
1: Σίγουρα. Πολύ περίεργη, πολύ περίεργη δήλωση, η αλήθεια είναι.
2: Πολύ περίεργη δήλωση.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ περίεργη.
2: Εντάξει, κάτι άλλο. Πώς πάτε με το σήμα, ίντερνετ και τέτοια?
1: Σήμερα είμαστε
2: εγώ,
1: okay.
2: Εγώ μπορώ να σου πω τώρα εδώ και μια εβδομάδα πηγαίνω και από σημείο σε σημείο κόβεται εντελώς σύνδεση και μου το κλείνει εντελώς. Δηλαδή πρέπει να ξαναπατήσω start.
1: Αυτό μπορεί να είναι δικό σου θέμα. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι το δικό σου ίντερνετ.
2: Όχι μόνο με σένα, γενικά με όλα τα παιδιά.
1: Ναι, γενικά κάνουν κάποιες εργασίες με το NBN τον τελευταίο καιρό. Αναβαθμίζουν, δεν ξέρω.
0: Άμα έχεις φίλο γάμπρο δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Νάτος.
2: Νάτος να μητσάρας. Πού είσαι ρε?
1: Δεν είναι μητσάρας, ο Σταυρός.
0: Άμα έχεις φίλο γάμπρο δεν φοβάσαι τίποτα.
1: Ανατρίχιασα τώρα, όλο το κορμί μου ανατρίχιασε.
0: Να ανατριχιάσω. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για σας να ανατριχιάσω.
2: Ο Μπαρτζόκας τι πήγε να με το Τζέιμς?
0: Τι λέτε παιδιά, τι λέτε για το Μοντιάλ?
1: Τι να πούμε.
2: Ο Μπαρτζόκας πήγε να πλακωθεί με το Τζέιμς εκεί το μπασκετμπολίστα.
0: Καλά, αυτά τώρα κοίτα, είναι 4 παιχνίδια, είναι ισοπαλία, πολλή ένταση. Δεν θα μείνουμε τώρα εκεί, ας μην μείνουμε εκεί, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα το τελευταίο παιχνίδι, θα δούμε ποιος θα είναι ο Μάκας, ας πούμε.
2: Δεν αλλά φαίνεται.
0: Πάντως σε τέτοια παιχνίδια δεν έχει ένταση πολύ.
2: Δεν φαίνεται ποιος θα το πάρει.
0: Κοίτα, εγώ κρατάω και μια πεσινή, δεν φοβάμαι, ξέρεις.
1: Τι φοβάσαι?
2: Από εκεί πέρα θα πρέπει να πάρει.
0: Μπορεί να έχουμε καλή ομάδα, πήραμε το ευρώ, αλλά και αυτοί έχουν επίσημα, θέλουν.
1: Δεν νομίζω να το χάσει ο Γάβρος τώρα μέσα στο ΣΕΦ.
0: Μωρέ μακάρι.
2: Σε γήπεδο πήραν τις νίκες.
0: Αλλά ένα παιχνίδι είναι τώρα και έτσι που το φέρανε τώρα, όποιος το πάρει, άλλο να έχεις 3 παιχνίδια και να πεις εντάξει, είμαι στην καβάτσα τώρα, είμαι εντάξει. Ή δύο παιχνίδια να έχεις κάνει 2-0. Τώρα άμα πηγαίνει 1-1-1-1, τώρα λες τι θα γίνει τώρα το τελευταίο. Όλα παίζονται.
1: Εντάξει, τώρα ένα παιχνίδι τώρα έμεινε, τέλος. Όποιος θα το πάρει θα πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Εγώ πήρα για να σας πω που αρχίζει αύριο το Μοντιάλ.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Έχουμε τις πιο ωραίες ώρες, Έχουμε και βραδινά παιχνίδια.
1: Βραδινά δεν έχουμε, ρε. Τι βραδινά έχουμε?
0: Βραδινά, όταν λέω βραδινά.
1: Μεσημεριανά.
0: 9 η ώρα.
1: Τι 9 η ώρα, το βράδυ? Δεν έχουμε, ρε, 9 η ώρα το βράδυ.
0: Έχει και μερικά παιχνίδια 7-8, ας πούμε.
1: Το πρωί, αγόρι μου.
2: Το πρωί είναι όλα. Πιο πολλά είναι το πρωί.
1: Το πιο έτσι αργά που έχουμε είναι 2 ώρα το μεσημέρι.
2: Θα κοιμάσαι όλο το βράδυ, θα ξυπνάει το πρωί και θα τρως σουβλάκια και πύρες για να βλέπεις τι πάτσι.
0: Το πρωί μου είναι κακό εμένα, μου αρέσει να τα βλέπω, όταν πηγαίνω σπίτι, τα βλέπω όλα μαζί. Αλλά το μόνο ωραίο είναι που θα δούμε Ρονάλντο, Μέση και Νεϊμά.
1: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι και αυτό, εντάξει, ξέρω.
0: Ναι. Καλά αγόρια, καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Τα λέμε. Εδώ είμαστε, τα λέμε.
2: Ποια υποστηρίζεις, Σταυρόλε, ποιος λες να το πάρει στο Μουντιάλ?
0: Εγώ πάντα ήμουνα με την Αργεντινή, φίλε μου.
2: Ναι.
0: Από ανέκαθεν, όχι γιατί ήταν ο Μαραντόνα, αλλά... Εντάξει, ο Μαραντόνα με έφερε εκεί. Με έφερε, αλλά ναι. Έμεινα κιόλας γιατί αυτές οι νοτιοαμερικάνικες... Είδατε ρε παιδιά, άμα δηλαδή αυτές οι χώρες που δεν πάνε καλά και πεινάνε, ας πούμε, τα παιδιά πεινάνε, κυριολεκτικά πεινάνε, γιατί ο Νεϊμά και οι άλλοι και ο Ροναλντίνιο ξυπόλοιτοι παίζανε ρε παιδιά στις παραλίες.
1: Εντάξει.
0: Ξυπόλοιτοι. Και κάνανε όνομα.
2: Έχουνε στόχο.
0: Έχουνε στόχο. Ο Γιάννης. Ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης. Ξεκίνησε από το τίποτα. Έβαλε επίσημα το παιδί. Θα πάω, θα κάνω, θα το κάνω. Ντάν, έγινε.
1: Ο Γιάννης είναι και δεν μοιάζει τόσο συναντάς τέτοιες καταστάσεις τώρα. Από μια ομάδα στην Ελλάδα τρίτης κατηγορίας να πας στο NBA τώρα και να γίνεις αυτό που είναι, δεν συμβαίνει συχνά.
0: Την ιστορία στο Netflix, ας πούμε, τα λέει όλα. Και δάκρυσα, γιατί υπάρχουν...
1: Δάκρυζεις κιόλας.
0: Αυτά τα άτομα, ναι, εννοείται. Πράγματι, γιατί υπάρχουν άτομα που... Τι άλλο θέλουν, εντάξει, τα παιδιά μπορεί να ήρθαν από την Νιγηρία, αλλά και φαντάρι πήγαν. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν, να δώσουν το αίμα τους, δηλαδή.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτό δεν είναι, δεν το συζητάμε. Γεια σου,
0: Μιχάλη. Όλα παίζουν ρόλο, καταλαβαίνεις.
3: Ήταν και αυτό ένα εμπόδιο. Ο Γιάννη τον βοήθησε πολύ. Το Γιάννη τον βοήθησε πολύ και ο προπονητής του. Ο προπονητής του είχε πολλές
0: τάξεις.
1: Ο μάνατζερ, και ο μάνατζερ, ένας μάνατζερ Έλληνας που είχε, άμα δεν την ταινία θα το...
0: Μα θέλεις και μια βοήθεια.
1: Άμα σίγουρα, δεν έχεις μια βοήθεια, εντάξει, που έναν, κάποιος πρέπει να σε σπρώξει, δεν το συζητάμε.
0: Να πει ότι είναι καλός και όλα αυτά, άμα δεν αυτής της τι βοήθεια να έχεις.
1: Τέλος πάντων, ρε παιδάκια, να είστε καλά. Βραζιλία, εγώ θέλω.
3: Εγώ Πορτογαλία πιστεύω θα το πάρει.
1: Α δούμε.
3: Εγώ πιστεύω αυτό το Βραζίλιο και δεν θα το δώσουν.
0: Εγώ πιστεύω αυτό το Μοντιάλ θα είναι το παιχνίδι, τα παιχνίδια πολύ γρήγορα. Θα είναι πολύ γρήγορα.
1: Κάτσε να τα δούμε, να ξεκινήσουμε να δούμε και τα outsider, να δούμε και ποιες ομάδες είναι σε καλή κατάσταση. Θα δούμε.
3: Είναι πολύ γρήγορα και παίζει ο Πινέδα στο Μεξικό γι' αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
3: Άντε, καλή.
1: Γεια σας, παιδάκια.
3: Άντε, γεια.
1: Καλημέρα στον Μιχάλη τον Καμίτσι. Γεια σου, παλικάρι.

0: φωτογραφιά.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι με όλα αυτά που συνεχίζουν να συμβαίνουν εκεί πέρα στον πόλεμο, η Αυστραλία οδηγεί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διπλό πλήγμα, λέει, καθώς η έκπτωση της κυβέρνησης στον ειδικό φόρο θα σταματήσει και σταματάει ακριβώς τη στιγμή που ξαναξεκινάει ο πόλεμος. Έτσι, και φοβούνται πάλι ότι το μπαρέλι θα πάει στα 150 δολάρια.
0: Τα μάτια μου,
1: και όλα αυτά θα έρθουν αντιμέτωπα με την τσέπη μας.

Βαγγέλη λέει στην πιάτσα έχει ακουστεί πριν τον τέταρτο αγώνα παράγοντες του Παναθηναϊκού είχαν κρυφές συναντήσεις με κάτι παράγοντες διαιτητών. Ακόμα λέει εισαγγελέας γυναίκα με τις ποινές που έδωσε. Καταρχήν ψηφίστηκαν οι ποινές σε 5 μήνες και 50.000 πρόσημο στον Τράκη μετά από έφεση του Ολυμπιακού. Πολλά περίεργα λέει συμβαίνουν. Κοινέει όλοι στις υπόγειες δύναμεις, λέει, τις υπόγειες δύναμεις ο TBG. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ασχολούμαι 100% για να έχω εικόνα, αλήθεια. Αλλά δεν μου αρέσουν και αυτά τα ξεφτιλίκια τώρα. Υποτίθεται ότι είναι ένας πρόεδρος ομάδας πολύ μεγάλης. Να βγαίνεις τώρα στα social να μιλάς με τέτοιο τρόπο. Δεν νομίζω ότι αρμόζει σε μια ομάδα στον Παναθηναϊκό αυτού του είδους συμπεριφορά.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα Στράτο. Χρόνια πολλά στη μητέρα σου, να τη χαίρεσαι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ωραία τραγούδια, ε.
0: Ναι, ωραία.
1: Βακιανάκης. Λοιπόν, να σου πω ένα τραγούδι, Βακιανάκης. Λοιπόν, να σου πω ένα τραγούδι, έτσι καινούργιο, θες.

0: πριν από σήμερα.
1: Μπήκε στο, το βρήκε στο chat.
0: Ναι.
1: Έστειλε μήνυμα, μπήκε.
0: Δεν έστειλα γιατί δεν δε μου πάει πιο πέρα. Απλώς μου δείχνει chat και.
1: Σου δείχνει να κάνεις ένα μπεις, να γράψεις, να βάλεις ένα nickname και να μπεις.
0: Το έχω το nickname, αυτό σου λέω. Πριν, πριν από αυτά που λες σήμερα,
1: ναι.
0: Το χειριζόμουν εντάξει. Και σήμερα δεν...
1: Για μπες και προσπάθησε, γράψε μήνυμα, πάτα εκεί, κάνε login και στείλε.
0: Πιο κάτω βάλω και ένα τραγούδι στο σφακινάκι.
1: Κι άλλο.
0: Ξυπνήστε που... Ξυπνήστε πρόβατα και όποιος κατάλαβε.
1: Σωστό. Να είσαι καλά. Προσπάθησε, σε παρακαλώ. Θέλω να δω περιέργεια. Προσπάθησε.
0: Εντάξει, να χαίρεσαι τη μάνα σου.
1: Ευχαριστώ, παλικάρι μου. Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
1: Γεια χαρά. Γιάννης από Αδελαϊδα. Έλα, κύριε Θωμά.
2: Ναι. Θα μου πεις τη γνώμη σου.
1: Βάντε.
2: Αν σε αρέσει.

0: χρήμα βλέπω και εγώ. Είδα πως τον
1: ήλιο. Εντάξει, τι θα κάνω τώρα.
0: Για να ζεσταθώ.
1: Καθένας λέει με τον πόνο και εγώ με το δικό μου. Λέει έτσι, λέει ο Στελάρας.
0: Να ζεσταθείς κι εσύ με τα θερμά φιλιά μου και το μικρό κρασί.
1: Πολύ ωραία.
0: Να παίζω το μπουζούκι.
1: Να το παίξεις
0: με τον ενισχυτή.
1: Με τον ενισχυτή.
0: Για σένα που αγαπάω.
1: Μην του το δίνω όμως ότι είναι ταλκαδιάρης.

0: καθένας και εσύ.
1: Οπα, να τόσο Ντάλι Χασιώτη.
0: Τα θέλει η μαμάκα σου, τα θέλεις και εσύ.
1: Να τόσο, ωραίος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να το βάλεις για χαλί τον κύριο.
1: Τι να κάνω?
2: Τον κύριο Σωμάλιο, να το βάλεις για χαλί και να μιλάς από πάνω.
1: Ποιος είναι καταρχήν?
2: Τάσο,
1: έλα ρε Τάσο να μου, γιατί δεν μου στέλνει μήνυμα να δω αν δουλεύει το εργαλείο να μου.
2: Έστειλα αυτό, γι' αυτό σε πήρα. Έστειλα στο website.
1: Πού το, δεν σε έχω δει.
2: Να άκου, βγαίνει το chat, συμπληρώνω τα στοιχεία, email, τηλέφωνο, μπλα μπλα μπλα, ναι. Όνομα, γράφω. Από κάτω μου γράφει, μου βγάζει το τυπικό, ας πούμε, πάντα το κουμπάκι ότι δεν είσαι ρομπότ.
1: Ναι.
2: Το πατάω. Αποστολή. Το στέλνει, το μήνυμα σε στάλει.
1: Ναι, δεν το είδα εγώ πουθενά. Όμως ο Λάζαρος μου έχει στείλει, ο Παναγιώτης μου έχει στείλει, η Άντζη μου έχει στείλει, ο Τζόνο, ναι. Παπαδάτος μου έχει στείλει. Εσύ που είσαι?
2: Και σου έστειλα και στο chat το κανονικό, σου έστειλα του app, ότι δεν το έχει περάσει το μήνυμα, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
2: Ναι.
1: Δεν το έχω διαβάσει, γι' αυτό δεν σου. Δεν...
2: Ναι, ναι.
1: Μπόρεσα. Προσπάθησα, ναι, να μπει με ένα nickname απλό, δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε με Facebook ούτε τέτοιο. Νομίζω μπαίνει με ένα.
2: Ναι, δηλαδή μα πω, πατάω τώρα website και βάζω, ας πούμε, Τάσος. Έτσι. Τάσος.
1: Για να σε...
2: το email είναι mandatory.
1: Έλα να σου πω, έλα να σου πω κάτι. Κάτσε λίγο να, για να τα βάλουν τα πάντα όπως έχουν, να μου ανοίξει και εμένα λίγο να δω. Νομίζω ότι μπορείς να στείλεις πιο απλά μηνυματάκι, για να το δω. Κάτσε μου. Αρετή μου, περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, ένα λεπτάκι.

0: Έτσι να καθοδηγήσουμε το φίλο μας, το Ντασάρα. Αρετή, μας ακούς?
1: Ναι.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, εκεί που σου ανοίγει το τέτοιο, σου λέει username.
2: Περίμενε. Μπαίνω από το app.
0: Μπαίνεις από το app.
2: Έτσι. Ρυθμός το app που έχω, ρε παιδί μου, στο iPhone.
0: Στο τηλέφωνο, ναι.
2: Και πάω στο πρώτο τελευταίο tab που λέει website.
0: Πού πας?
2: Στο πρώτο τελευταίο tab που λέει website. Ή να πάω στο chat κατευθείαν?
0: Στο chat κατευθείαν.
2: Στο chat που πάω είναι το standard chat που βγάζει καθημερινά πριν κάνει σήμερα την ανακοίνωση για το νέο chat. Αυτό βγάζει.
0: Οπότε έχουμε πρόβλημα, στην εφαρμογή έχουμε πρόβλημα μάλλον. Στην εφαρμογή του ρυθμού. Ναι, οκ, okay, θα το φτιάξουμε γιατί το δοκιμάζουμε σήμερα, γι' αυτό έχω δώσει λίγο βάση.
2: Ναι, θα να κάνεις, ναι. Κάτσε να πάω touch, no active chats, λέει yet. Πάω στο rooms, on air, στο on air ας πούμε. Έχει κανονικά τα chat όπως είναι κάθε μέρα, ρε παιδί.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Θα το δούμε, τα σαρά μου, θα το δούμε. Πιστεύω ότι αύριο θα μας το
2: κύριε. Αυτά τα chat τα βλέπεις?
0: Όλα τα βλέπω, αλλά τι να πρωτοδώ κι εγώ.
2: Ναι. Θέλω να σου πω, τα βλέπεις με τη μορφή αυτή?
0: Ναι, θα τα προσπαθώ να τα δω τώρα, αυτά όλα που έχεις στείλει. Στο, πού είναι, Enders a guest, για να δω. Κάτσε να δω μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι, τα βλέπω. Σε αυτά που έστειλες τα βλέπω.
2: Ωραία.
0: Έχουν στείλει πολύ. Έχει στείλει και ο Βασίλειος, έχει στείλει και εσύ έχει στείλει και ο Λάζαρος έχει στείλει. Καλημέρα και στο Αντιλιχασιώτη. Καλημέρα και σε σένα. Οκ. Εντάξει. Αυτό
2: τώρα,
0: ναι, αυτή είναι στην εφαρμογή του ρυθμού. Οκ.
2: Μπράβο. Το πρώτο μήνυμα που σου έστειλα,
0: ναι.
2: Δεν μπήκα κατευθείαν στο app, το tab που λέει website.
0: Μπήκε στη σελίδα στο ναι.
2: Το Google, παιδί μου, μπαίνω στο Google, βγάζει ας πούμε το ρυθμό, μπαίνω στο μενού, πατάω το contact, αυτό το tab, δεν είχε άλλο που να έχει ας πούμε chat. Tab, ξέρω εγώ. Πατάω στο contact και βγαίνει κατευθείαν στο chat. Σου δίνει μια φόρμα που λέει mandatory, ας πούμε, υποχρεωτικά με αστεράκι. Όνομα, email και τηλέφωνο.
0: Άμα κάνεις scroll, νομίζω, προς τα κάτω, άμα μπες στη σελίδα δηλαδή, και κάνεις scroll, σου βγάζει το live chat το καινούριο.
2: Α, ναι. Δεν το είδα.
0: Και εκεί πέρα μπορείς να μπεις σαν guest.
2: Ωραία. Να το ξαναδώ. Ένα λεπτό. Κάνω scroll κάτω. Live chat, ναι, σωστά.
0: Σου άνοιξε.
2: Θα μπω εγώ τώρα να το δω. Το βλέπω, ας πούμε.
0: Σου βγάλει κάτω ένα username, και connect και γράφεις το μου στέλνει μήνυμα. Τα διαβάζω όλα.
2: Μπράβο. Λοιπόν, θα σου γράψω ένα τεστ για να δούμε αν το.
0: Για βλέπεις, γράψε μου να το δούμε.
2: Τεστ. Μου δείχνει ότι το έστειλε.
0: Τάσος, τεστ. Ήρθε ο τεστ.
2: Ωραία, άρα εντάξει. Εκείνο που εκεί εγώ σου το έστειλα.
0: Εσύ το έστειλες, ναι, πάτησες στις επιλογές που σου βγάζει το chat και σου βγαίνει στο παλιό, εννοείς. Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Ναι, πάτησα ας πούμε το μενού. Μου λέει το τελευταίο tab είναι contact. Πατάς το contact και σου βγάζει μια φόρμα που βάζεις όνομα.
0: Ναι, ξέρω τι λες, κατάλαβα.
2: Το στείλα εκεί. Αυτό δεν σου το έχει εμφανίσει προφανώς.
0: Όχι, τα είδα εγώ και αυτά, αλλά καλύτερα να μπαίνεις εκεί να κάνεις scroll και να πατάς κατευθείαν εκεί πέρα nickname να έχετε το μήνυμα. Θα το κάνουμε και public, να τα βλέπετε όλα τα μηνύματα, απλά το δοκιμάζουμε τώρα.
2: Ναι, καλά, σωστό, κατανοητό. Και το άλλο που θέλω να πω, όλοι οι γαύροι πάνε με Αργεντινή, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί?
2: Αλλά εγώ είμαι Brazil forever.
0: Brazil.
2: Βέβαια. Δεν ξέρω, όσους Ολυμπιακούς ξέρω και από την Ελλάδα, Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω. Ο Βαγγέλης εδώ που είναι γαυριακός, να μας πει τι είναι. Που είναι πορωμένος γι' αυτός. Ο Δημήτρης δεν ξέρω που είναι να μας πει για το τι υποστηρίζει. Δεν έχει στείλει μήνυμα σήμερα.
2: Παρεξηγήθηκε και δεν ξαναβγαίνει.
0: Δεν ξέρω. Μηνύματα μου έχει στείλει. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να μιλήσει. Μπορεί να έχει δουλειά ο άνθρωπος.
2: Μα εντάξει, μακάρι. Μακάρι να είναι μόνο αυτό. Ωραία.
0: Να είσαι καλά, Τασταρά μου. Σε ευχαριστώ.
2: Πήγαινε να κάνω ένα τσιγάρο.
0: Τώρα τι, πάμε μια και καλή τώρα.
2: Έγινε. Γεια χαρά. Καλό υπόλοιπο.
0: Έλα ρε τι μου, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Στρατούλη. Τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Τι γιορτή έχει η μαμά σου?
0: Γενέθλια έχει.
1: Α, να τα κατοστήσω, να τη χαίρεστε. Και να την αγαπάτε και να την προσέχετε. Η μάνα είναι μόνο μία.
0: Όσο μπορούμε από μακριά να την προσέχουμε, δύσκολο. Την αγαπάμε, να την προσέχουμε βέβαια, αλλά είμαστε μακριά, ρε φιλενάδα. Να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει. Η αγάπη φτάνει παντού, Στράτο. Δεν
0: καλά,
1: χρειάζεται.
0: Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η αγάπη δεν έχει σύνορα ούτε όρια.
1: Θες ξεπροβοδίσαμε μια αγαπημένη φίλη. Λυπήθηκα τα κορίτσια της, τον άντρα της. Δεν ήταν πολύ μεγάλη. Δημέσια, αυτή η αρρώστια, ρε παιδί μου, τι να σου πω.
0: Αυτή η αρρώστια δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Πολύ, πολύ μεγάλο το
1: ποσοστό. Είναι χειρότερη από το καρκίνο, Στράτο, αυτή η αρρώστια.
0: Νομίζω είναι ένας θάνατος. Είναι ένας θάνατος. Είσαι ζωντανός όταν δεν έχεις μνήμες, όταν δεν θυμάσαι. Όταν δεν έχεις θυμάσαι, δεν έχεις αναμνήσεις, δεν θυμάσαι τα παιδιά σου και αυτά. Και για τους άλλους είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Σε βλέπουν τώρα τα παιδιά σου, οι άνθρωποι σου, ο άντρας σου και να μην τους γνωρίζεις. Και δεν ξέρω αν, ξέρεις, είχα αυτή τη συζήτηση, δεν ξέρω αν αυτό υπήρχε και πιο παλιά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ήμασταν νέοι και.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ξέρεις τι. Επειδή όταν είσαι πιο νέος, ο περίγυρός σου δεν είναι, ξέρω εγώ, σε αυτές τις ηλικίες. Όσο μεγαλώνεις και ξέρεις, βλέπεις ανθρώπους που είναι κοντά σε σένα ή με λίγο μεγαλύτερη και το παθαίνουν, μπορεί. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι το πιο παλιά δεν υπήρχε τόσο πολύ έντονη αυτή η αρρώστια.
1: Κάτι φταίει, Στράτο, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως έχει
0: προσθεί πάρα πολύ. Οι τροφές είναι σίγουρο. Ο αέρας, σίγουρο.
1: Και στην Ελλάδα και εδώ πέρα έχει εξαπλωθεί πολύ αυτή η αρρώστια και είναι. Είναι ζωντανό στάδιο.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος σε συγκεκριμένη αρρώστια.
1: Ναι.
0: Όλο και πιο μικρές ηλικίες δηλαδή βλέπουμε ότι παθαίνουν το συγκεκριμένο πράγμα.
1: Δεν ξέρω, είναι χειρότερη η αρρώστια και από το καρκίνο. Από το καρκίνο μπορεί να γλιτώσει, από αυτή την αρρώστια δεν γλιτώνει κανένας. Είναι τόσο δυνηρή, δηλαδή να βλέπεις έναν άνθρωπο να μην έχει ταυτότητα, να μην ξέρει. Θυμάμαι στα γενέθλια πριν ένα μήνα του άντρα της, με ρωτούσε εγώ πώς θα φύγω τώρα. Λέω, να ο άντρας σου είναι εκεί, ο Γιώργος. Μετά μου έλεγε, πώς θα φύγω εγώ, πώς θα πάω. Δηλαδή, τη λυπήθηκε η ψυχή μου που αυτή η γυναίκα ήταν τόσο δραστήρια, μια ζωή στα μαγαζιά. Και να τη βλέπεις έτσι, σφαράζει η ψυχή σου, ρε παιδί μου.
0: Ναι, τώρα βλέπω εγώ, έχω άνθρωπο γνωστό, ο οποίος ξαφνικά βγαίνει έξω γιατί δεν γνωρίζει το σπίτι του.
1: Άντε.
0: Βγαίνει έξω και λέει, βοήθεια, λέει, πού με έχετε φέρει. Απίστευτο, έτσι να είσαι. Και μετά μπορεί να φάει φλασιά, να μπει μέσα, να θυμηθεί. Είναι δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Γενικά πολλές αρρώστιες οι οποίες δεν υπήρχαν και τώρα είναι. Και όχι μόνο αρρώστιες.
1: Έρχεσαι και εσύ σε δύσκολη θέση, γιατί όταν σου κάνει ερωτήσεις, επανειλημμένους τα ίδια, να σε ρωτάει, νιώθεις και εσύ πολύ άσχημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ άσχημα και λες. Γιατί άνθρωποι δραστήριοι που ήταν και ξαφνικά να τους βλέπεις έτσι, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί, φοβερό.
1: Πολύ οδυνηρό. Πόνισε η ψυχή μου εχθές, δηλαδή, τι να σου πω. Άσχημη μέρα. Anyway, να την χαιρώσω τη μανούλα σας, να την αγαπάτε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, αρετή μου. Σε ευχαριστώ.
1: Και όλοι όσοι έχουν μανούλες, γιατί εμείς δεν χαρήκαμε τις μανούλες μας, φύγανε και ήμασταν μακριά. Αλλά όλοι που έχουν κοντά τις μάνες τους να τις χαίρονται, λέω και στα παιδιά μου.
0: Και να τις σκέφτονται, γιατί όταν θα φύγουν μετά θα λένε γιατί δεν παίρναγα χρόνο.
1: Στρατό, μετά είναι too late.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχω μια φίλη, ο γιος της, 4 χρόνια έχει να πατήσει να δει τη μάνα του, έχει 4 χρόνια να δει τα εγγόνια της.
0: Γιατί λοιπόν, αυτό?
1: Γιατί έγινε κάποια παρεξήγηση, η ζήλια μπαίνει στα αδέρφια. Όχι αυτόν αγαπάς, εμένα δεν με αγαπάς και βλακίες. που είναι και εκείνη την Garden Kids. Η μάνα αγαπάει όλα τα παιδιά, κάθε μάνα. Τέλος πάντων. Άμα θα φύγει η φίλη μου πριν από μένα και τον δω στην κηδεία, θα τον διώξω εγώ ίδια. Θα του πω, δεν έχει καμιά θέση εδώ. Γιατί όσο ήταν ζωντανή, δεν πήγαινε να τη δεις. Τώρα, και λέω και στα παιδιά μου, να μην έρχεστε εκεί πέρα. Είναι too late. Να φύγετε να κάνετε τι, τα μάρμαρα, να δείτε και να τα καμαρώνετε, τους γρανίτες.
0: Εντάξει, για μια κουβέντα είναι γι' αυτό, δεν είναι έτσι.
1: Άσε ρε Στράτο, όταν ζει η μάνα να την αγαπάνε τα παιδιά. Άμα πεθάνει η μάνα και κλαίνε και κάνουν αυτά τα υποκριτικά, να τα βράσω αυτά ρε, και τα λουλούδια, τα νεκροταφεία. Να λείπουνε. Εντάξει. Λοιπόν, σας έπληξα. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Άτουλε μου, και εμείς αγαπάμε.
1: Να είστε όλοι καλά και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Bye, ευχαριστούμε. Γεια σου, Άτουλε μου, γεια σου. Αργεντινή και εσύ, γαβράκι. Νάτος. Δίκιο μου φαίνεται έχει ο Τάσος. Το παρατσούκλι μου λέει στο χωριό. Ποιο χωριό, εσύ? Στον Αλμυρό. Έπαιζες μπαλά. Όλοι με φώναζαν, λέει, Μαραντόνα. Μάλλον το κατήχα το τόπι, αλλά είχα πολύ τρέλα με τον Ντιέγκο. Καλά, όχι μόνο εσύ. Ειδικά, λέει, μετά το Μουντιάλ του 86. Είναι ρε Βαγγέλη το ίδιο όμως. Αυτό έχει αυτή τη μαγεία που είχε τότε. Που ήμασταν πιο παιδιά και το θυμόμαστε έτσι. Είχε τη μαγεία που έχει μάλλον τη μαγεία το Μουντιάλ τώρα, όπως είχε παλιά.

αυτό το chat που έχει στείλει, το διάβασα, είναι το παλιό. Αντώνη. Όταν μπείτε στη σελίδα, πήγαινε κατευθείαν, κάντε scroll και θα βρείτε το live chat. Βάλτε ένα nickname και θα μπείτε στο καινούριο. Το παλιό θα καταργηθεί, όχι ακόμα, σιγά σιγά, Λάζαρε. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Βάγκο το Φόκνε. Καλησπέρα, λέει, στη ραδιοπαρέα, στην όμορφη. Γεια σου, ρε Βάγκο. Πολλοί Βαγγέλιδες έχουν μαζευτεί εδώ, ε.

Λίγο λίγα λεπτάκια με πριν τις μία, κάπου εδώ θα σας πούμε bye bye. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, θα το πούμε πάλι αύριο Παρασκευούλα. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Τα υπόλοιπα από αύριο. Bye bye.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει έμπερχες και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα?
0: Και, ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρας.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Γκρέτζιο. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Γκρέτζιο Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Γκρέτζιο.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη
1: γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτή
1: τη τσακούρ. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

Κάνε τα. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Εγώ πάντως όταν άμα... είχα πάει στη Βιλέα, δεν θυμάμαι τα long black.
3: Πού πήγες?
4: Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
5: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
6: Διαταγάς.
7: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
6: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
7: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
6: Με κοτόπουλο.
7: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
6: Αν υπάρχει.
7: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
6: Μόνο αυτά.
7: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
8: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη

Πόλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmus Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmus.com.au.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Grezio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App. Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλή.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429 4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
7: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
8: Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: και αυτό.
1: Αυτή η αγάπη είναι ότι καλύτερο στορκίζομαι, όπως εκείνα τα παλιά σου ξέ.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Καραϊζινάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 ώρο, λέει, το 30% δουλεύουν. Έφυγα, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και από το κάνεις.
0: Τι να το κάνεις, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει. The Greek Breakfast
2: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χάμαμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλλη να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνης.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι ένα βιογραφικό.
0: Άστε τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: σε κρίμα,
0: αμαρτία, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Μες στα χαράματα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: φρένα έσπασα.
1: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
2: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

σκοτάδι σαφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: ακούς Ρυθμός Radio.
1: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόοδο

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram Ρυθμός Radio.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αριστοτέλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης μυς αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Τάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι, άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ, μ' αρέσει.
2: Είναι πολύ ωραία, ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
3: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πούμε.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3 κουμπάρες.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmos Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burgers. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.